Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή.

0: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

και αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Oh.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρατε.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: ένα σχόλιο. Είναι ότι μας κάμψε ο Αγγελάκης.
1: Θα βγει και αυτό το θέμα κάπου.
0: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μακρινό rebound της Πέμπτης. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά με κάτω από... Πόσα έχουμε, περίμενε.
1: 5.000 likes.
0: Με κάτω από 50 likes, εκπομπή όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει, έτσι. Οπότε απλά θα καθόμαστε εδώ να κοιταζόμαστε, να κοιτάμε την κάμερα
1: μέχρι να 50.
0: Επικριτικά. Όχι, θα κοιτάμε την κάμερα επικριτικά. Μέχρι να μαζευτούμε, μέχρι να έχουμε τουλάχιστον 50 likes. Κάτσε να κάνω λίγο pause εδώ, γιατί με βραχυκυκλώνει αυτό εδώ το. Ναι, δεν μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου να μιλάει, δηλαδή.
1: Ενώ μιλάει και πίσω κιόλας.
0: Ναι, κατάλαβες, είναι και πίσω το.
1: Αυτό το βίντεο. Χειρότερο από τον μπάφλο έχει μας.
0: Όχι δα. Μία φορά αρχίσαμε εμείς. Περίμενε λίγο, ναι.
1: Μία φορά αυτό το μήνα, να πούμε καλό μήνα.
0: Ξεκινάει. Καλό μήνα με τα ταπεινοφροσύνη και πείνα.
1: Ξεκινάει GBL. Ξαναρχίζει η Super League.
0: Περίμενε, κάτσε ρε.
1: Ήρε φίλε.
0: Ποια Super League ρε.
1: Τώρα, την άλλη εβδομάδα.
0: Κάτσε να ξεκινήσει GBL πρώτο, επειδή ξεκινάει το Σαββατοκύριακο μας.
1: Ξεκινάει το FEC.
0: Ξεκινάει το FEC. Ναι, θα τα πούμε όλα. Έχει πολύ ψωμάκι η σημερινή εκπομπή. Θα κάνουμε έτσι.
1: Και όλες οι επόμενες, έτσι. Μην μου πει μπήκα στην εκπομπή που είχε ψωμάκι, δεν θα μπω στις άλλες. Θα μπει και στις άλλες.
0: Αδερφέ, σπουδάζει management.
1: Ναι.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Έχω τελειώσει βασικά.
0: Φαίνεται. Δεν φαίνεται, φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε και λέμε και λέμε και έχουμε. Τι είχαμε από την τελευταία φορά? Είχαμε ένα φιλικό ακόμα και κλεισμένο των θυρών και την ΚΑΕ να μας χαϊπάρει εδώ και πάρα πολλές μέρες για κάτι που έρχεται και δεν έχουμε καταλάβει απολύτως τίποτα περί τίνος πρόκειται. Ειλικρινά το λέω, μακάρι να ξέραμε τι είναι, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο στο hype. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι που έχει σκεφτεί ο κόσμος.
0: Γιατί μασκότ θα πεις εσύ.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό. Μάλλον είναι αυτό βασικά. Βασικά όχι μάλλον. Δεν έχει μάλλον σε κάτι που δεν ξέρεις. Αλλά είναι ή αυτό ή παίκτης. Αλλά το να ανακοινωθεί παίκτης τρεις μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα το θεωρώ ακραίο.
0: Όχι, δεν είναι περί παίκτη, σίγουρα. Απλά δεν μπορώ να αποφασίσω.
1: Μπορεί να είναι κάτι για το fan zone.
0: Μπράβο, κατάλαβες.
1: Μπορεί να φέρουν πύρα Βεργίνα, ας πούμε. W. Ή Α. Πάλι W. Όχι. Έλα, κράξτε τον λίγο τώρα.
0: Μακάρι να βλέπατε αυτό που βλέπα, αυτό που είδαμε εμείς.
1: Αυτό που είδα δεν έχει προηγούμενο.
0: Θα το κάνουμε πλέον μπίκι αυτό.
1: Αυτό που είδα
0: δεν έχει προηγούμενο. Μασκότ ρε παιδιά, το έχει ένα 0-1. Δεν θα αναφέρω το όνομα.
1: Πες την άλλη.
0: Ναι. Να πούμε ότι είχαμε ένα τελευταίο έτσι φιλικό πριν την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων εντός έδρας και κλεισμένων των θυρών με τον Κολοσσό Ρόδου, Κολοσσός H Hotels Collection, ναι, του κύριου Λυκογιάννη, με την ομάδα να αγωνίζεται χωρίς τον Τάσο τον Κουκ.
1: Εγώ λόγω... δεν κατάλαβα αν ο Μουράτος έπαιξε. Γιατί δεν είχε πόντο, αλλά
0: έπαιξε.
1: Είχαμε και από τον box score για να δούμε. Δεν μπορεί να έχει 17 assist.
0: Ναι, εντάξει, όχι στατιστικά, δεν πήραμε. Παρ' όλα αυτά, ο Μουράτος έπαιξε κανονικά και στη θέση του Κούκα έπαιξε ο Μιχάλης Ολιάπης.
1: Ναι. Κάτι που έχω παρατηρήσει φουλ είναι ότι στα κυκλισμένων, ας πούμε, πάντα βλέπω κάτι full random. Ας πούμε, σε αυτό το κυκλισμένο είδαμε τον Λεκιού να βάζει 2 τρίποντα.
0: Σου έχω καλύτερο. Είδα σε μάτς κυκλισμένων να γράφει προφίλ Πανιόνιου κάτω από το post της ΚΑΕ ότι δεν έπεφτε καρφίτσα. Ιρωνικά. Σε μάτς που ήταν κυκλισμένων. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν θες να πεις να κάνεις το χουλιαμά σου, τουλάχιστον κάντον έτσι ώστε να έχει ένα αντίκρισμα, ρε παιδί μου. Κάντον σωστά. Δες, διάβαζε λίγο πρώτα. Κάνε μια ανάλυση του αντιπάλου σου και κάντον σωστά. Δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Πότε ολοκληρώνεται η συμφωνία με τη μαύρη σχηματική? Αν πας.
0: Περίμενε. Αρχικά να πούμε δεν υιοθετούμε χαρακτηρισμό για κανέναν. Καταλαβαίνω γιατί χαρακτηρίζεται.
1: Τώρα κατάλαβα τι εννοείς.
0: Ναι. Καταλαβαίνω γιατί χαρακτηρίζεται. Από ό,τι έμαθα εγώ αργότερα στο ποδόσφαιρο γενικότερα, όσες ομάδες δεν τις χορηγεί η Novibet, δεν τους βάζει το logo στα post που κάνει τα pre-game. Θα μου πεις τον Ηρακλή από τη στιγμή που είναι χορηγός του επίσημος του στο μπάσκετ.
1: Νομίζω δεν εννοεί αυτό, ρε. Εννοεί την άλλη.
0: Όχι, αυτό εννοεί.
1: Την έτσι.
0: Λες.
1: Νομίζω εννοεί την πολωνική, η ρουμανική. Ένα από τα δύο. Κάτι.
0: Επίσης, ένα πράγμα θα πω. Χριστά, αρέσει πολύ εργαλείο στο Media Day. Θα κάνεις όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι ανακάλυψα μέσω του Media Day το πόσο πολύ μου αρέσει να είμαι μπάρμαν. Όχι, αλήθεια το λέω.
1: Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα να ακούσω και το μαθαίνω σε live εκπομπή. Έτσι.
0: Όχι, αλήθεια το λέω.
1: Ναι,
0: να πω ότι περάσαμε καταπληκτικά στο Media Day. Τώρα θα μου πεις πάμε το ένα θέμα στο άλλο. Anyway, περάσαμε καταπληκτικά στο Media Day. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που μας θυμήσατε και μας στηρίξατε με την παρουσία σας. Ειλικρινά επικρατούσε ένας χαμός. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλές οικογένειες και αθλητές του Ηρακλία, τα παιδιά από τον μπάσκετ, από την μπάλα. Να σου πω ότι γύρισε και είπα σε άπτες στα αγγλικά στον Χάτσον που περίμενε να φάει σουβλάκι. Ότι θέλω 50% average στο τρίποντο, αλλιώς σουβλάκι γιοκ. Αλλιώς σουβλάκι δεν έχει.
1: Α, επειδή ήταν στην Τουρκία.
0: Αλλιώς λέω σουβλάκι δεν έχει.
1: Να φάει γιοκ μπαλίκ όμως.
0: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και η μπουτίκ πήγε πάρα πολύ καλά. Έτσι, καταπληκτικές καινούργιες φανέλες του Βόλι. Μ' αρέσανε πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει που είναι απλή.
0: Εμένα μου αρέσουν οι ρίγες.
1: Είναι απλή. Και είναι ωραίο το όπλο.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ. Αν νόμιζε σε εμά, μιλάει για λίγο.
1: Δεν σε θυμίζει το φώτι play. Έλα μωράκι. Θα μπαίνουμε στένα, θα βγαίνουμε.
0: Άσα, ναι, ναι, ναι. Ναι, λέγαμε για το φιλικό με τον Κολοσσό. 90-83 τελικό σιόρ.
1: Το Λεκιού να έχει δύο τρίποντα. Που σε όσα φιλικά είδαμε από κοντά, όχι δεν έβαλε, δεν πήρε.
0: Δεν είχε και χώρο να τα πάρει. Δηλαδή από τα συστήματα δεν έβγαινε και ποτέ με χώρο στο τρίποντο για να πάρει σούτ.
1: Μήπως η έλευση Μουράτο άνοιξε λίγο χώρο.
0: Θα μπορούσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν εκεί για να το δούμε. Αλλά...
1: Μήπως εγώ όταν έλεγα ότι πρέπει να πάρει έναν παίκτη αυτή τη στιγμή, και ας είναι ο Μουράτο η λύση που έχει μείνει, αλλά είναι μια. Οκ, okay, καλή λύση είναι. Δηλαδή από αυτά που είχαν μείνει. Και γενικά βασικά, ο Μουράτο είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι 15.000 χρόνια στο top επίπεδο, παίζει αλφα εν όλη τη ζωή. Είχε, okay, μία. Ας πούμε την περσίνη κακή σεζόν. Αλλά γενικά ήταν πάντα σταθερός, ρε φίλε. Και όταν, ειδικά στα γκάρντ οι Έλληνες είναι πολύ δεύτερες επιλογές. Γιατί αντικειμενικά σε όλες τις ομάδες παίζουν οι ξένοι. Πόσο μάλλον στα γκάρντ που πολλές ομάδες παίρνουν και τρεις.
0: Εγώ το είπα στην προηγούμενη την εκπομπή. Ότι εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να γυρίσει να μου πει ο Μουράτος να με δείξει την κερκίδα.
1: Να στον πάτο σου.
0: Ναι, πραγματικά. Μακάρι το έχω μέσα την καρδιά μου να με βγάλει τόσο πολύ λάθος. Έτσι. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί. Μπορεί. Απλά πέρσι.
1: Έτσι πως ήταν φτιαγμένο. Ναι, έτσι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, πέρσι δεν είχε και χώρο ιδιαίτερα μέσα στο Περιστέρι.
1: Ναι, okay, γιατί...
0: Δηλαδή έχασε τη θέση του τον Καρδένας με το που ήρθε, που είναι απόλυτα
1: εντάξει,
0: λογικό.
1: Ο Καρδένας και ήταν και ο Τάι Νίκολς, ο οποίος ήθελε να πει τρεις μπάλες
0: ήταν και CJ Harris, ο οποίος τράβηξε.
1: CJ Harris που πήγε, Κολοσσό.
0: Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, ναι.
1: Η Καρδίτσα πήγε.
0: Θα τα δούμε σε λίγο. Κάπου τα έχω σημειωμένα σε αυτό το πάρα πολύ cute σημειωματάρι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και είναι δώρο από τα Αμόρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο,
0: είχαμε Λεκιού με 17 με 2 τρίποντα, Μέλβι 13 με 2 τρίποντα, Styles 14 με 3 τρίποντα.
1: Εγώ το είπα στην προηγούμενη εκπομπή που ήμουν, είπα ότι ο Styles έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Και τα τρεξιματάκια του και την αμυνά του και την τάπα του.
0: Και όταν ανέβηκε ο Styles, όταν γύρισα εγώ και είπα ότι μάλλον θα είναι η πρώτη αλλαγή του χειμώνα. Έτσι.
1: Παλτό να πάρει.
0: Θα μου πει, ναι, παλτό να πάρει.
1: Αλλά έχουμε εσένα, τι να το κάνει τον παλτό.
0: Όχι, ξέρει τι γίνεται, ρε φίλε. Εγώ αυτό βασικά, γιατί έβγαλα συμπέρασμα από ένα παιχνίδι που τον είχαμε δει.
1: Και ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Και ένα φιλικό κιόλας. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Η αλήθεια δεν ήταν καλό εκείνο το παιχνίδι, έτσι. Προσπεράσπιση του εαυτού μου.
1: Δεν ήταν καθόλου καλό εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Λάρνακα. Για Μουράτο έχω να πω ότι αν άξιζε θα είχε βρει συμβόλαιο ο ίδιο Σέλιγκαρτ σε μια ομάδα GPL που διψάει για αυτή τη θέση. Οκ, αλλά απ' την άλλη είναι και αυτό που κάποιοι παίκτες στην αρχή ζητάνε περισσότερα και μετά όσο πάει και δεν βρίσκει την ομάδα λένε: Οκ, εντάξει. Σκατά στα μούτρα μου, ξέρω εγώ, θα κατεβάσω τα λεφτά. Μπορεί να ήταν μία περίπτωση από αυτές και επίσης μπορεί κάποιοι προπονητές να μην τους αρέσουν αυτό το στυλ παίχτη. Ας πούμε, ο coach Lukic δεν θα πρέπει να, όσο καλός και να ήταν ένας παίχτης, θα προσπαθούσε να βρει κάτι αντίστοιχο με άλλο χαρακτήρα, ας πούμε, ή με άλλα προσόντα, να το πω έτσι. Δηλαδή,
0: okay.
1: Δεν θα πρέπει έναν παίκτη ο οποίος έχει. Δεν θα πρέπει έναν παίκτη φόρμα, ας πούμε. Θα πρέπει έναν παίκτη Διαρά.
0: Που πήρε.
1: Που πήρε. Δηλαδή, οι επιλογές του φαίνονται ότι είναι full στοχευμένες στο δικό του game plan, τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει. Είναι όλη η ομάδα παίζει άμυνα. Δεν υπάρχει παίκτη που δεν αμήνεται σε αυτή την ομάδα και από τους 15. Δεν υπάρχει παίκτη ο οποίος δεν θα κάνει την έξτρα πάσα. Δεν έχει εγωιστές η ομάδα. Ρολάρει η μπάλα. Γίνεται pick and roll. Περνάει η μπάλα μέσα. Ανοίγει έξω. Παίρνει τρίποντο Μέλβιν. Παίρνει τρίποντο ένα. Παίρνει τρίποντο άλλο. Και το παιχνίδι της ομάδας εκπέμπει μια υγεία, ρε παιδί μου, μια ομαδικότητα. Κάτι που πέρσι, στα τελευταία μάτς, δεν είδαμε ομαδικότητα, δεν είδαμε ομάδα. Και αυτό δεν το χρεώνω απαραίτητα στον Λούκιτς, γιατί δεν είναι ότι είχε όλες τις επιλογές των παικτών δικές του, ήταν κάποιες οι οποίες είναι από μια μικρή γκάμα παικτών, γιατί θα έπαιρνε παίκτη, ας πούμε, που απλά ουσιαστικά είχαν ξεμείνει για το χύψη λόγο, γιατί γίνεται πόλεμο στο Ισραήλ και ήθελε να φύγει, γιατί αλλάξαν προπονητή άλλοι και τελικά σε αυτό το προπονητή δεν έκανε. Αλλά ο Λούκιτς ζητάει για τους ξένους ειδικά το να παίζουν άμυνα δεν είναι πολύ στα φόρτα τους. Δηλαδή είναι,
0: ανάλογα είναι πιο μικρό το pool.
1: Ναι, είναι πιο μικρό το pool παικτών που παίζουν και άμυνα, ειδικά guard. Και επίσης, πολλοί Αμερικανοί
0: ξένοι οι οποίοι έχουν εμπειρία στην Ευρώπη χρόνια
1: θα κάνουν, ναι.
0: Θα παίξουν άμυνα. Γιατί έχουν μάθει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ρολάρι έτσι.
1: Έχω δει πάρα πολλούς ξένους οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν φάουλ για να γράφει μετά τα στατιστικά ότι.
0: Αυτό γίνεται στην Ισπανία, ρε φίλε. Γιατί το έχει εξηγήσει και ο Μπόγρης τότε, ότι στην Ισπανία έχουν ένα στατιστικό τέλος πάντων, το οποίο τους ενδιαφέρει να είναι ανεβασμένο και αυτό χαλάει με το να κάνεις φάουλ. Mm-hmm. What are you doing?
1: Τίποτα, κάτι δικά μου.
0: Γεια σας, ενδιαφέρομαι για την μπλούζα 1000 χρόνια Ηρακλής. Ανάλογα το ποια μπλούζα, πες μας ποια μπλούζα σε ενδιαφέρει για να σε κατατοπίσουμε προς τα που να κινηθείς.
1: Από χθες το στέλνουν όμως.
0: Ναι, απλά αυτό ήταν πριν 17 λεπτά. Εξωμένη έχει να κάνει με την κλήρωση, δεν ξέρω. Τι λέγαμε. Α, γενικά παρατήρησα που είχαμε. Είναι στάλι 14, Χόρκλερ 2, Μουράτος. Δεν έχει σκορ, αλλά προφανώς τα είχε συμμετοχή για να αναγράφεται. Διαρά 13 με 2, Χάτσον 2, Σλαφτσάκης 9, Σίλας 9 με ένα τρίποντο, Αρνόκουρος 6, Μαστοργιανόπουλος 5 με ένα τρίποντο, Σταυρακόπουλος και Λιάπης. Παρατήρησα, με βάση τα λίγα πράγματα που βλέπω από τη στατιστική, ότι το πρόβλημα που έχει ο Κολοσσός αυτή τη στιγμή είναι ότι όλη του συγκομιδή πόντων προέρχεται κυρίως από τους ξένους παίκτες. Δηλαδή έχει το Γουίλις με 12. Τον Άψον με 15, τον Χάρις με 11, τον Στίβεσον με 10. Έτσι και μετά από λίγο έβαλαν τον Οβολότς και ο Μπαρνέτ, ο Μανζόν, Μανιόν, δεν θυμάμαι τώρα πώς διαβάζεται αυτός. Και μετά τους Έλληνες πήρε.
1: Πόσους είχε?
0: 4.
1: Ο Χρυσίδης είχε 0.
0: Ναι, Καμπερίδης είχε 5 με ένα τρίποντο και ο Καλαϊτζάκης 0.
1: Καμπερίδης μ' αρέσει, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, Καμπερίδης μ' αρέσει, αυτήν την ομάδα μου στο Κολοσσού δεν έχει. Δεν μπορεί να έχει σοβαρό ρόλο.
1: Στην καρδίτσα ήταν ωραίο. Του το δίνω, εκεί του το δίνω. Το δίνω. Του το έδωσα βασικά. Okay, respect.
0: Τέλος πάντων, ναι, και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή της χρονιάς, ότι με Ευρώπη μέσα, με αυτό το roster που έχει, άμα σκάσουν οι ξένοι του, που θα σκάσουν, γιατί είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις,
1: όχι,
0: πέντε, έξι, εφτά.
1: Οχτώ.
0: Είναι 7, έχει 8. Από μέχρι τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από κάνα δυο, έτσι, από αυτά που ακούγονται. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Έλεγα, βασικά, όχι, θα το πάρω αλλιώς. Ο Λούκιτς τι δήλωσε? Ότι ο στόχος για εμάς
1: είναι
0: η ομάδα να μπει στα play-off, να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να μπει στα play-off, αυτό που δεν έκανε πέρσι.
1: Κυριολεκτικά ένα βήμα παραπάνω.
0: Ναι. Εγώ θα πω ότι για εμένα, προσωπικά, ο στόχος που πρέπει να έχει η ομάδα για μένα είναι να μπει σφήνα
1: στην έκτη θέση.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, να έχει από πάνω της μόνο το Rich 5, γιατί εγώ Big 5 δεν πρόκειται να το αποκαλέσω αυτό το πράγμα, έτσι, να βάλει από πάνω της τους 5 πλουσιότερους GBL, δηλαδή να έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη, και από εκεί πέρα να καταφέρει να καπελώσει και Περιστέρι και Μικόνους και Κολοσσούς και Μαρούσια και δεν συμμαζεύεται. Ωραία. Για μένα αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Γιατί είναι ένας στόχος ο οποίος θα έχει ικανοποιημένα αμφόπλευρα, ικανοποιημένους μάλλον, συγγνώμη, αμφόπλευρα, τόσο τη διοίκηση σίγουρα, όσο και τον κόσμο. Δεν θα μπορεί κανείς μα κανείς, δεδομένου του budget που έχεις και των κινήσεων που έκανες, να απαιτήσει κάτι παραπάνω και να γυρίσει να σου πει ότι δεν το έκανες.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Το ξεκινήσει. Ναι, το άκουσα.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω από την ομάδα. Δεν θεωρώ ότι βάζει τον πύχη πιο κάτω ή είναι φιδωλή απέναντι στις φιλοδοξίες της με το να στοχεύει να πλασαριστεί σε μια θέση στα play-off. Απλά για μένα, έτσι, η φανέλα και το όνομα είναι τόσο βαριά, έτσι, που από τη στιγμή που δυστυχώς ή ευτυχώς τα χρήματα παίζουν μπάσκετ πλέον, έτσι, εσύ έχεις ως υποχρέωση.
1: Εντάξει, τα χρήματα παίζουν πάντα και παντού ρόλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πόσο παραπάνω στο μπάσκετ. Έτσι, για μένα έχεις ως υποχρέωση να καταφέρεις να είσαι πάνω από τους υπόλοιπους που δεν είναι
1: πλούσιοι,
0: οι πέντε πλούσιοι, ναι, του πρωταθλήματος. Ωραία. Γιατί για μένα, μπασχετικά, μπορείς να το φας και το Περιστέρι, μπορείς να το φας και το Μαρούσι, μπορείς να φας και τους Κολοσσούς και τους πάντες. Το στοίχημα είναι βέβαια να αντέξεις την καταπώνηση που θα φέρει η Ευρώπη, έτσι, και την καταπώνηση που θα φέρει και το πρωτάθλημα πλέον χωρίς ρεπό.
1: Mm-hmm. Εντάξει, αυτό βέβαια για τους παίκτες μπορεί να είναι και καλύτερο.
0: Αμφότερα δεν είπα. Είπα αμφόπλευρα.
1: Δεν
0: μπορεί, δεν ξέρω.
1: Νιώθω ότι το άκουσα όπως θα το έλεγες, όχι όπως το είπες.
0: Με τις ακαδημίες, παιδιά, τι γίνεται? Θα δούμε κανένα παιδί από εκεί να μπαίνει στο rotation.
1: Εντάξει, έχουμε
0: συνεργασίες τώρα, έτσι.
1: Και τα τρία παιδιά παίζουν στον Ιωνικό.
0: Έχουμε στείλει
1: Τρεις, και το Γιάννικο
0: και το Βλάχο και τον Καμιανίδη. Τους έχουμε στείλει στον Ιωνικό, ο οποίος είναι National League φέτος, με μια πολύ καλή πορεία προς το παρόν. Τα παιδιά κάνουν επίσης πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και είναι πάντα διαθέσιμα και σε περίπτωση που χρειαστεί, ναι, να τους καλέσει πίσω η ομάδα, ναι, για να...
1: Με διπλό δελτίο είναι, οπότε...
0: Ναι, για να έχουν μια θέση στο ρόστερ. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, οι ακαδημίες δυστυχώς είναι αυτό που λέμε, ότι μέσα σε μια μέρα η Ρώμη δεν χτίστηκε, οπότε θα χρειαστεί υπομονή από εκεί. Έχει ξεκινήσει να στελεχώνεται πλέον σωστά, βασικά, οι ακαδημίες. Φτιάχνεται ένα έτσι υπόβαθρο από πίσω για να καταφέρει η ομάδα να αποτελεί από εδώ και πέρα μια δεξαμενή ταλέντων για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.
1: Και για το μέλλον του Ηρακλή προφανώς.
0: Το μέλλον του Ηρακλή είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Ωραία, και λένε ότι θέλουν.
1: Okay. Αφού ο Γιάννικος είναι πολύ καλός, γιατί τον βάζουμε μέσα να παίζει ώστε να πάρει εμπειρία από μεγάλη ομάδα?
0: Γιατί έτσι πως είναι δομημένο το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, δεν έχεις τη δυνατότητα, δεν έχεις την ευκαιρία. Μπράβο. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις δοκιμές, ούτε την πίστοση χρόνου να κάνεις δοκιμές. Κανονικά, οι παίκτες πάντα, βασικά για μένα είναι πάρα πολύ λάθος αυτό που κάνουν 9-10 προπονητές. Δηλαδή, έχει κριθεί ένα μάτσο είναι 20 πόντους τα τελευταία 2 λεπτά και πετάνε μέσα ένα νέο. Έτσι, να πάρει το βάπτισμα του πυρός, του κάνει κάποιο κανένα φάουλ,
1: ναι,
0: να βάλει κανένα δύο βολές, να χειροκροτάει ο κόσμος και όλα καλά.
1: Όχι. Και μετά από 5 χρόνια να μην παίζει μπάσκετ.
0: Μπράβο. Για μένα, άμα θέλεις όντως, άμα βασικά βλέπεις μέλλον σε ένα παίκτη και θες να επενδύσεις πάνω του, για μένα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να προσαρμοστείς στο πρωτάθλημα με το να κάνεις αυτό, με το να το πετάξεις πραγματικά στην αρένα, ναι, με τα λιοντάρια.
1: Να το πετάξεις με στο νερό να κολυμπήσει.
0: Βάλ τον μία βασική πεντάδα. Να φάει την κρυάδα ότι ξεκινάει βασικό σε ένα μάτς. Να κάνει τα λάθη του. Να κάνει τις επιλογές του καλές.
1: Να φάει το βρυσίδι του.
0: Μπράβο, να φάει το ξύλο του κλπ.
1: Γιατί στο 25 πόσο βρυσίδι θα το ρίξεις?
0: Ναι, μπράβο, όχι. Να ψηθεί σωστά. Ωραία. Το να είσαι ένα παίκτη στον πάγκο και να το πετάς μέσα τα τελευταία 2 λεπτά που έχει κριθεί ένα παιχνίδι, πραγματικά δεν προσφέρει τίποτα σε κανέναν πέρα από τον κόσμο που θα χειροκροτήσει, πέρα από το παιδί που θα πάρει έτσι μια ωραία εμπειρία και θα φουγκραστεί έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Κατά τα άλλα όμως, δεν ετοιμάζει σε καμία περίπτωση ένα παίκτη για το αύριο του πρωταθλήματος. Ωραία.
1: Σίγουρα. Γιατί είναι σαν. Πώς να το πω. Σαν να λύνεις έτοιμο διαγώνισμα, λυμμένο.
0: Συγγνώμη, γιατί να μην κάνει δοκιμές με βάζω λογαύρο π.χ. Γιατί τι θα αποκομίσει ένας παίκτης να παίξει, ας πούμε. Πες ότι. Όχι, παίζουμε με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ωραία. Σε όποια κατάσταση και είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο περσινός πρωταθλητής της GPL και της Ευρωλίγκας. Ωραία. Που έχει ρόστερ 15 παίκτες με. Τους δύο, βασικά με παίκτη να κοστίζει όσο όλη η ομάδα του Ηρακλή. Τι θα αποκομίσει ένας παίκτης?
1: Ναι,
0: άμα πεις ότι ξεφύγει ο Ολυμπιακός με 20 πόντους, τι θα αποκομίσει αυτός ο παίκτης με το να τον βάλεις μέσα να παίξει? Για μένα απολύτως τίποτα. Το κέρδος είναι μηδέν. Μηδέν! Τίποτα.
1: Εδώ οι επαγγελματίες που παίρνουν, ας πούμε οι ξένοι, βάζουν 15 και λέμε δεν θα κρίνουμε αυτό τον παίκτη με το τι έκανε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα τον κρίνουμε στα μάτια που θα είναι κοντά ή που. Θα είναι με μια ομάδα σε επίπεδο μας, γιατί όλοι οι παίκτες και καλά κάνουν, γιατί και αυτοί οι λεφτά θέλουν να βγάλουν, δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους, οι περισσότεροι.
0: Ναι,
1: θα πάνε, ξέρω εγώ, αύριο θα πάνε στην άλλη ομάδα και θα πούνε εγώ θέλω τόσα, γιατί εγώ βάλω 15, 20, 25, 30 στο Παναθηναϊκό.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Για μένα, άμα βάλει μικρό σε δύο μάτσε, τον έχει κάψει. Τελείωσε. Τελείωσε. Δεν υπάρχει μετά.
1: Καλά, τώρα, άμα βάλει το Γιαννίκο να μαρκάρει το Φουρνιέ. Τι, δηλαδή, είπαμε να τον πετάξει στα νερά, δεν είπαμε να τον πετάξει στα νερά και να τον κρατά το κεφάλι κάτω από το νερό.
0: Για δίνουμε βάση στι ακαδημίε. Δηλαδή, και στο Media Day.
1: Οι παίκτες
0: στο
1: πάνε Media Day. Ιδανική.
0: Περίμενε, στο Media Day ήρθε ένα μπαμπά με το γιο και χαιρετίσα ρε παιδί μου, γιατί λένε βλέπουν την εκπομπή και αυτά. Το παλικαράκι είναι 17 χρονών και τον ρώτησα, λέω, τι γίνεται, πώς φαίνεται, πώς πάει. Και μου λέει, γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Έχουμε μια πολύ αξιοπρεπή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Ωραία. Αυτό για να ευδοκιμήσει και να είναι αποτελεσματικό χρειάζεται απλά λίγο χρόνο. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη να βγάζει παιδιά από τι ακαδημίες και να του βάζει να παίξει την πρώτη ομάδα.
1: Και ειδικά όταν έχει μια ομάδα. Δεύτερη, που μπορείς να στείλεις δανεικό όποιον παίκτη θέλεις και να παίζει έστω και στην National League.
0: Okay, είναι κέρδος, είναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Κέρδος για τον παίκτη και εμπειρία. Δηλαδή, σκαλή θα ανέβει για να μπει στο αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι ου κατευθείαν γεια σας να παίξει Α1 με τον Ολυμπιακό ή με τον Κολοσσό ή με τον οποιονδήποτε.
0: Ναι, που είναι National League 1. Έτσι. Και γενικότερα
1: είναι πολύ physical.
0: Πέρα από το physical, είναι μεγάλα σχολεία. Όλες αυτές οι κατηγορίες είναι μεγάλα σχολεία.
1: Υπάρχουν και γυρολόγοι. Υπάρχουν και παιγμένοι παίκτες. Ο Λίωνος Χρυσικόπουλος που πήγε.
0: Στο Ιόνιο, στην Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι φάση.
0: Είναι από εκεί είναι το παιδί, οπότε. Οι άλλοι παίζανε γάμα εθνική με τον Ηλυσιακό και παίζανε με αντίπαλο το Φότσι, ρε φίλε. Φαντάζεσαι να σου βάλει να μαρκάρει το Φότσι.
1: Κατέβασε το μπασκετάκι, ρε μπρο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αυτά τα πρωταθλήματα, National League και Elite League. Καλά, η Elite που είναι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς σχολείο, γιατί υπάρχουν παίκτες στην Elite που.
1: Sorry, λίγο. Για να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να φέρνουμε τόσους ξένους.
0: Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Δεν γίνεται να μην φέρεις ξένους.
1: Αν ποτέ η GBL γίνει να μπορείς να έχεις 12 ξένους, στο υπογράφω εγώ με ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννηση, ό,τι θέλεις, αφημί άμκα, ότι καμία ομάδα δεν θα έχει ούτε έναν Έλληνα στην ομάδα της.
0: Ναι.
1: Άμα μπορούσε κάθε ομάδα να έχει 12 ξένους, θα είχε 15 ξένους.
0: Μα έτσι, ναι, γιατί αρχικά δεν τους νοιάζει για το τι μέλη γενέστε με την εθνική του, αν θα έχει παίξει και αυτά. Δεν τους ενδιαφέρει, παιδιά. Κάθε ομάδα είναι εταιρεία. Κάθε ΚΑΕ είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν την νοιάζει.
1: Δεν θα πρέπει η ΚΑΕ να σκεφτεί να σώσει το ελληνικό μπάσκετ. Θα πρέπει το ελληνικό μπάσκετ να σκεφτεί ότι πρέπει να επιζήσω. Να επιβιώσω.
0: Μπράβο. Θα πρέπει η ΕΟΚ και ο ίδιος ο ΕΣΑΚ να ενδιαφερθεί να σώσει το ελληνικό τον μπάσκετ.
1: Δεν θα πρέπει να σκέφτεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, η Ηρακλής, ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να σκεφτεται πώς θα σώσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Δεν είναι η δουλειά τους να σώσουν το ελληνικό μπάσκετ. Η δουλειά τους είναι να κατεβαίνουν στο πρωτάθλημα, να πηγαίνουν όπως μπορούν να τα πάνε και στο τέλος να γίνεται ο λογαριασμός.
0: Πέρα από αυτό, ρε φίλε. Γιατί βασικά ένα παίκτη. Μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνας, είναι κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου, να μπορεί να. Πώς θα το πω. Να μπορεί ανά πάσα στιγμή να λειτουργεί εκδικητικά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Ή να είναι.
1: Είναι ζητάει πάρα πολλά λεφτά γιατί έχει ελληνικό διαβατήριο.
0: Μα αυτό εκεί ήθελα να το πάω, ρε παιδί μου. Ωραία. Γιατί ας πούμε να πρέπει να δώσω. Τι να σου πω. Στο Σπύρο.
1: Εμένα δεν
0: στο Σπύρο, στο Σπύρο. Δεν θα πω όνομα. Γιατί να πρέπει να δω στο Σπύρο 230 χιλιάρικα για να έρθει να παίξει επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο και να μην δώσω 115 σε δύο ξένους.
1: Ναι, okay, αν βρεις 115 με δύο ξένους, πες μου να τους πάρω για να φτιάξω δικιά μου ομάδα. Αλλά ναι, καταλαβαίνω τη λογική. Εμένα δεν με νοιάζει η εθνική. Με νοιάζει να βγάλουμε παίκτες και να τους πουλήσουμε.
0: Ναι, αυτό, θα γίνει και αυτό. Απλά αυτό θέλει χρόνο. Αυτό, λέμε.
1: Αυτό ισχύει στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, στο μπάσκετ,
1: δεν μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά από μεταγραφή. Άσχετα τώρα τι γίνεται με τα άλλα που έχετε δει με κάτι προμηθές και κάτι τέτοια. Εντάξει, αυτά είναι. Δεν γίνονται αυτά. Είναι άλλες τιμές παίζουν. Δηλαδή, ένας παικταράς, ας πούμε ο Γιαμπουσέλε, είχε 2 εκατομμύρια buyout. Που αντικειμενικά για αυτές τις εταιρείες δεν είναι τίποτα 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια στην μπάλα, ξεκινάς ομάδα και έχεις μπροστά τον Κυνηγόπουλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Το ένα άθλημα με το άλλο, τα λεφτά είναι επί 10. Βλέπουμε τώρα μεταγραφές στην μπάλα να γίνονται στην Premier League, ας πούμε. Και ας την Premier League στην Ελλάδα, που ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ουναΐ, ας πούμε, 14 εκατομμύρια, 13. Με 13 εκατομμύρια στο μπάσκετ.
0: Με 13 εκατομμύρια έχεις ομάδα που διεκδικεί EuroLeague.
1: Euro Cup. Και είσαι στη μέση και λίγο κάτω της EuroLeague. Δηλαδή, με 13 εκατομμύρια στην μπάλα, Δεν διεκδικείς ούτε το Europa League οριακά.
0: Θα να μου συμφωνώ, αλλά έχει αλλάξει πάρα πολύ το μπάσκετ από ό,τι ήταν πριν 24-25 χρόνια. Ναι, ο τότε ο Σόφο έπαιξε βασικό 15-16 χρονών, αλλά ναι, τότε ο Σόφο 15-16 χρονών είχε το σώμα ενός 25.
1: Το σώμα του Βαλαντσιούνας τώρα.
0: Μπράβο. Έτσι. Ναι, όχι, okay, και ο Διαμαντίδης ήταν μικρός, ο Χατζηβρέτας ήταν μικρός. Έχει αλλάξει όμως πάρα πολύ το πλέον μπάσκετ, το σύγχρονο
1: και
0: μπάσκετ.
1: Έχει αλλάξει και η ποιότητα.
0: Και η ποιότητα των παικτών και οι προπονητές είναι. Και το ίδιο το άθλημα έχει αλλάξει.
1: Η νοοτροπία του αθλήματος δηλαδή έχει αλλάξει.
0: Μπράβο. Πέρα από αυτό. Το σημερινό το μπάσκετ, με την επαφή που έχει και με τα σώματα που έχει, δεν είναι έτοιμο να υποδεχθεί έναν Γιαννίκο, ο οποίος αν σε μια διεκδίκηση, έτσι, γιατί με το ύψος που έχει θα πάει να πάρει ένα rebound, φάει μια γερή.
1: Να σου πω κάτι. Παρόμοια περίπτωση είναι ο... πες τον, ο συμπατριώτης μου.
0: Ποιος από όλους.
1: Που πήγε με τον Αβδάλα στο κολέγιο. Ο Άλεξ, ο...
0: Δεν θυμάμαι, το κατάλαβα.
1: Που πήγε στον Παναθηναϊκό, ρε.
0: Και πήγε, Σαμοντούρο.
1: Ναι, ο Σαμοντούροφ, ας πούμε. Θεωρώ ήταν μεγάλο ταλέντο, αλλά ούτε στην Α1 έπαιζε και στην Α2 που έπαιζε ήταν οριακά αλλαγή του Καμπουρίδη εκείνη τη χρονιά. Αν ήταν την ίδια, νομίζω. Ή ήταν την Ελευθερούπολη τότε ο Καμπουρίδης.
0: Νομίζω Ελευθερούπολη.
1: Αλλά ούτε στην Α2 έπαιρνε τόσο χρόνο. Γιατί έβαζε, ξέρω, 5 πόντους μέσω όρο και είχε 15 λεπτά.
0: Απλά, ναι,
1: που θεωρείται ταλέντο και είναι στον Παναθηναϊκό και παίρνει καλά λεφτά, δεν θα πρέπει να είναι τόσο πρόβλημα το να παίξει. Γιατί δεν ξέρω αν το σώμα του καταρχάς μου φαίνεται ίδιο. Τα τελευταία 5 χρόνια που θεωρείται ταλέντο, μου φαίνεται ίδιος.
0: Κοίτα, υπάρχει αυτή η παθογένεια στην Ελλάδα. Έτσι, παιδιά μέχρι, τι να σου πω, 22-23 χρονών, να τα θεωρούμε ταλέντα. Για μένα ταλέντο
1: ο Ματζούκας,
0: στο μπάσκετ είσαι βαριά μέχρι 18.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: 18-19. Ναι. Όχι, μέχρι εκεί είσαι ταλέντο, ρε φίλε. Από εκεί και μετά πρέπει η ομάδα που είσαι να αρχίσει να σε χρησιμοποιεί. Ή πρέπει εσύ ο ίδιος, σαν αθλητής, να φροντίζει να ετοιμάζει τον εαυτό σου έτσι ώστε να είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς.
1: Εγώ διαφωνώ, είναι πολύ μικρό αυτό που λέω. Εγώ θα έλεγα μέχρι 20-21. Ρε φίλε. 21-22
0: να θεωρείς ταλέντο. Από εκεί και πέρα έχεις 10 με 14 παραγωγικά χρόνια μπασκετικά. Μέχρι
1: δεν
0: πότε
1: είναι
0: θα είσαι
1: λίγα,
0: ταλέντο.
1: Ρε, 10 με 14 χρόνια.
0: Είναι πάρα πολύ λίγα, φίλε.
1: 10 με 14 χρόνια στο μπάσκετ δεν είναι λίγα.
0: Ρεαλιστικά έχει μια ποιοτική δεκαετία. 31-30. Δηλαδή. Θε να σου πείτε πολύ.
1: Να παίζει μέχρι τα 82, θε.
0: Όχι, δεν σου να παίζει μέχρι τα 82, αλλά να παίζει από τα 18 μέχρι τα 35. Από τα 19 μέχρι τα 35. Να είσαι εκεί πέρα, να έχει 15 ποιοτικά χρόνια στο μπάσκετ, όχι 10. Άμα μέχρι τα 22-23 θεωρείσαι ταλέντο και παίζει 1-2 λεπτά σε τελειωμένα ματ, δεν έχει μέλλον. Τελείωσε.
1: Συνεργασία με την Ακαδημία του Χατζηβρέτα που, αν δεν κάνω λάθος, είναι στα δυτικά.
0: Παιδιά, εμείς εδώ την νομίζω ότι 10 έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον ΠΑΟΚ.
1: Εννοείται έχει στο μπάσκετ, αλλά όχι τόσο όσο ο Φώστερ και ο άλλος ο Σουτέρ να βγάζουν χρόνια χωρίς διακοπή συμβολέου.
0: Να βγάζουν χρόνια χωρίς διακοπή συμβολέου με τα απόδοση που είχαν. Τσικό ήμασταν και μας βρίζαμε να τα χάναμε σουτ. Ακόμα και αυτό έχει αλλάξει. Υπάρχουν νομικές δικλείδες και αυτά δεν μπορείς να παγώσεις. Δεν μπορείς να παγώσεις, να το πούμε αυτό. Δεν μπορείς να παγώσεις συμβόλαιο παίκτη. Έτσι, επειδή δεν είσαι ικανοποιημένος με την απόδοσή του. Θεωρητικά πρέπει απλά να τον διώξεις και να τον πληρώσεις και αποζημίωση.
1: Mm-hmm. Ωραία. Άμα δεν τον πληρώσεις αποζημίωση, πάει στη FIBA, λέει η μαμά FIBA μου χρωστάει, με διώξαν αυτό και λέει η μαμά FIBA δώστε τα. Και απλά πρέπει να τα δώσει, να κάνεις διακανονισμό.
0: Πήγε συνεργασίες με άλλες ακαδημίες, δεν ξέρω, άμα μάθουμε οτιδήποτε θα σας.
1: Παλιά δεν θα έβλεπες το πεντάρι να παίρνει σουτ. Δεν θα το βλέπεις να παίρνει σουτ.
0: Όχι, φίλε, άκουγες πεντάρι και ήξερες ότι ο άλλος ήταν βιδωμένος μέσα στο γραφτό.
1: Έκανε αυτό που λέγαμε στο σχολείο το περιπτεράκι. Και καθόταν κάτω από την μπασκέτα μέχρι να δώσει μπάλα να την αφήσει ή να την καρφώσει. Mm. Πλέον το πεντάρι.
0: Αυτό εφήβραν τον κανόνα των τριών δευτερολέπτων,
1: ναι. Mm. Πλέον το πεντάρι είναι ωραία ο οργανωτής του γηπέδου, φίλε. Όσο οργανώνει ο άσος με την μπάλα, άλλο τόσο οργανώνει το πεντάρι χωρίς την μπάλα.
0: Εντάξει, άμα το χάτσο να παίρνει τρίποντα. Πόσα πεντάρια 2-10 θα δείτε να παίρνουν τρίποντα.
1: 2-11. Έτσι.
0: Έπρεπε να με διορθώ. Έπρεπε να κάνει το.
1: Πάντα το κάνω, το ξέρει. Είναι το love language μου.
0: Α, να ξέρω, το κάνεις από αγάπη δηλαδή.
1: Από αγάπη το κάνω.
0: Anyway, εντάξει, ανοίξαμε τώρα ωραία συζήτηση, αλλά είναι λίγο... οι απόψεις δίστανται γενικότερα. Πώς το λένε το γιο του προπονητή που έκανε παπάδες με τον παπάγου?
1: Ο Μπιλάλης.
0: Όχι ρε, ποιος Μπιλάλης?
1: Α, το μικρό λες. Με την Ερυθρέα ήταν αυτός.
0: Και με τον Παπάγο νομίζω ήταν πέρσι.
1: Με τον Παναθηναϊκό που βάλε 60. Πώς έβαλε?
0: Όχι, ρε. Φίλε, άστερ. Ήταν πέρσι στην Elite, φέτος είναι GBL, είναι γιος γνωστού προπονητή. Όχι, μωρέ. Βαλτόσερο.
1: Ρε φίλε, τι να σου πω.
0: Όχι ο Καραγιαννίδης, πώς τον λέγανε, μωρέ.
1: Ο Καρακώστας.
0: Ο Καρακώστας, μπράβο. Έπρεπε να πω το καρά, δηλαδή.
1: Ναι, ρε φίλε, για να μου έρθει.
0: Μπράβο. Ο Καρακώστας που θεωρείται ταλέντο. Ναι, φέτος θα παίξει GBL πρώτη χρονιά.
1: Μια χαρά.
0: Και είναι 21-22. Στο Βίκο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μια χαρά.
0: Πρέπει να είναι στους Φάλκους.
1: Καλή λύση είναι. Εγώ ξαναλέω, θα ήταν μια ευκαιρία στον Παναγιώτη Τοκόη. Αν με ακούει κάποια ομάδα από την Αθήνα, υπογράψτε τον Παναγιώτη Τοκόη. Εντάξει. Ο άνθρωπος. Έχω βαρε. Ρε φίλε, όταν σκέφτομαι πρωτεία βούλας, βλέπω τον Κόη μπροστά μου.
0: Ο Κόης, ρε φίλε, του εντάξει. Χρόνου γίνεται 30.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Είναι απλά το που λένε, ρε φίλε.
0: Πότε θα πέσει.
1: Δηλαδή, ξεκινούσε η μεταγραφική περίοδο του Ρεκλή και έλεγα θέλω τον Παναγιώτη τον Κόη.
0: Α, μπράβο, αλήθεια. Και πέρσι Μαρούς ήταν. Αλήθεια, δανεικός από το Μαρούσι πήγε στο Βίκο. Ναι.
1: Και αυτός ο νέος από το Μαρούσι, το 3-4-5, τι είναι? Τουλιάτος.
0: Ο Τουλιάτος.
1: Ναι, και αυτό είναι
0: και εθνικές. Ναι, αλλά πόσο χρόνο συμμετοχή πήραν. Νομίζω ότι ο Τουλιάτος έπαιζε λίγο. Έπαιζε λίγο.
1: Μας έπαιξε, μας έβαλε και τριποντάκι.
0: Θυμάμαι, έπαιξε τελευταίο δεκάλεπτο και έπαιξε και λίγο στο.
1: Όχι, ρε, έπαιξε και στην αρχή. Τον αδικήθηκε.
0: Κάνα λεπτό στο. Περίμενε, ρε, κάτσε.
1: Έβαλε και τριποντάκι. Από τη γωνία, από την αριστερή κιόλα.
0: Α, ναι, μωρέ, εντάξει. Και τώρα θυμήθηκε ποιο είναι ο Τουλιάτος. Mm. Ναι, okay.
1: Ναι, γενικά.
0: Πρόπερ ήταν Παπάγου, μπράβο.
1: Το πρωτάθλημα, επειδή είναι μικρό. Και για τις ομάδες που έχει το κόλωσος να σωθούν. Δεν μπορούν τώρα να βάζουν το 15χρονο και το 16χρονο και το 18χρονο.
0: Εντάξει, δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Απλά ναι, δεν έχουμε και το περιθώριο.
1: Ομάδες, έτσι. Ας πούμε. Ναι. Αλλά εσύ, που εντάξει, πας για την έκτη θέση. Δεν θα ρισκάρεις την έκτη θέση για να βάλεις στοίχημα ουσιαστικά. Έναν παίκτη ο οποίος είναι μικρός και λες ότι τον πιστεύεις. Ναι, τον πιστεύεις. Στείλω ένα στην Α2 δανεικό να πάρει λίγο εμπειρία, να πάρει λίγο χρόνο. Δηλαδή δεν τελειώνει το πτυχίο κατευθείαν πας στην Google.
0: Όχι, εγώ σου λέω παίκτη που, τον πιστεύεις.
1: Και εξελίσσεσαι, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε φίλε, θα σου πω. Παίκτη που τον πιστεύεις. Ωραία, ναι, η μία τέτοια είναι αυτή. Να τον στείλεις κάπου να παίξει ιδανικό σε μικρότερη κατηγορία, να ψηθεί να πάρει λεπτά. Για μένα, αν τον πιστεύεις, τον έχεις στον πάγκο και τον χρησιμοποιείς σε κάθε match, αλλά ποιοτικά. Δηλαδή. Να μπει να παίξει στα 28 τελευταία δευτερόλεπτα άμυνα σε μια κατοχή δεν εξυπηρετεί πουθενά. Βάλ τον 2 λεπτά. Βάλ τον 3 λεπτά.
1: Ο Κουτζαμανίδης που μπήκε στο τελικό της ανόδου για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα που δεν παίχτηκε καν μπάσκετ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Τι να το κάνει κι αυτός.
0: Μπράβο, κατάλαβες.
1: Δηλαδή τι θα πει, ανέβηκα με τον Ρεκόρ.
0: Δηλαδή ο Άρης έχει το παλκαράκι Χατζηλάμπρο, δεν το λένε.
1: Καλό παιχτάκι.
0: Μπράβο, είναι πάρα πολύ καλό παιχτάκι. Για μένα το μεγάλο στοίχημα, ας πούμε, για να εξελιχθεί αυτό το παιδί και να έχει μέλλον από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται θα είναι στον Άρη και δεν θα φύγει στην Αμερική σε κάποιο κολέγιο, είναι ο Σπανούλης να τον βάζει να παίζει ποιοτικά λεπτά από την αρχή του πρωταθλήματος. Βάλ τον μέσα να φάει λίγο ξύλο, να φάει καμιά τάπα, να κάνει κανένα κακό σουτ, να ακούσει τα μπινελίκια του στον πάγκο, για να ψηθεί. Αυτό το παιδί, αν φέτος έχει ποιοτικό χρόνο συμμετοχής, ωραία, στα 17-18 του, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι θα κάνει παπάδες. Γιατί όμως θα κάνει παπάδες, γιατί θα έχει παίξει και ένα δεκάλεπτο μέσο όρο σε κάθε μάτς της GBL.
1: Γιατί θα πάει στον Παπάγου και θα κάνει παπάδες. Καταλώς. Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα και ο Ματζούκας, που τώρα γύρισε στον Παναθηναϊκό, έτσι έγινε παίχτης. Μικρός έπαιζε.
0: Ο Ματζούκας στα 16 του 17 του με τον Προμηθέα θεωρούταν ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ. Ωραία. Μετά παραγωνίστηκε. Έκανε το λάθος που κάνανε όλοι. Πήγε στον Παναθηναϊκό μικρός. Ωραία. Παραγωνίστηκε από τους προπονητές. Γιατί ούτε ο Πασκουάλ το χρησιμοποιούσε, ούτε ο Αταμάν, ούτε κανείς. Ωραία. Δεν τον δίνανε σημασία. Γιατί δεν τους ενδιέφερε κιόλας. Ωραία. Ήρθε δάσκαλος ο Μπράντοβιτς. Ξαφνικά ο Ματζούκας.
1: Παίζει τα περισσότερα λεπτά στην ομάδα.
0: Και καλά, έτσι.
1: Καλά, έτσι.
0: Και με αξιόπιστο μακρινό σουτ. Αλλά παίζαμε και εμείς στην παγίδα και έπεσε και εγώ στην παγίδα και τι λέγαμε. Α, ο Ματζούκας η κουράδα, ωραία, που αγκάλιασε το συμβόλαιο του στον Παναθηναϊκό και σταμάτησε να δουλεύει.
1: Εντάξει, έτσι. Είχε πάει και στο δανεικό στον Άρη, είχε κάνει κάποια καλά μάτς και εκεί. Μετά κάτι είχε γίνει με τον Καστρίτη, έφυγε, πήγε αλλού, χάθηκε μετά, εξαφανίστηκε και πήγε στο κολέγιο στην Αμερική. Και μόλις τώρα τελείωσε, γύρισε στον Παναθηναϊκό. Είναι ένας πιο όριμος παίκτης.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Γι' αυτό ακριβώς βοηθάει. Το να πας λίγο σε μια άλλη ομάδα, να πάρεις χρόνο, να έχεις στα πόδια σου και κυρίως στα χέρια σου, να έχεις λίγο χρόνο να μπορείς, όταν έχεις το ελεύθερο σουτ, να το πάρεις. Να μην πάρεις βεβαιασμένες επιθέσεις και βιαστικές αποφάσεις.
0: Ναι, το μεγαλύτερο παράδειγμα σε αυτό είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Χαραλαμπόπουλος, πέρα από τις κακές επιλογές, είχε και τραυματισμούς. Ναι, πέρα από τις κακές επιλογές στην καριέρα του, είχε και τραυματισμούς. Εντάξει, πήγανε πολλά πράγματα στραβά και ο ίδιος θαμπόθηκε από τα λούσα και από όλα αυτά που σου δίνει το να είσαι παίκτης στον Παναθηναϊκό. Anyway, εντάξει, από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά το παιδί βρίσκει τα πατήματά του. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα έχει και μεγάλο ρόλο, ρε παιδί μου, και σημαντικό στον Άρη. Υπήρχε μια ερώτηση, τι περιμένουμε με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έρχεται κουρασμένος. Το μεγαλύτερο στοίχημα. Μπράβο, το. Άντε πάλι, με έχει κολλήσει ώρα το μεγαλύτερο στοίχημα και το λέω συνέχεια.
1: Τι στοίχημα, δεν τζογαδό, ρε.
0: Όχι, μακριά από αυτά. Γενικά, ο Ολυμπιακός έρχεται από δύο συνεχόμενα εκτός έδρας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ναι, τώρα πάει να παίζει μέσα στη Βίρτους.
1: Σήμερα παίζει μέσα στη Βίρτους. Μπράβο. Ενώ πήρε διπλό της Αλγκύρης.
0: Πήρε διπλό της Αλγκύρης.
1: Με εξαιρετική τέταρτη περίοδο του Εβάν, του Φουρνιέ. Οποίος...
0: Εσύ, όταν και η μπάλα δώσει του Φουρνιέ, αυτό είναι το.
1: Αυτό έλειπε στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Αλλιώς ο Ολυμπιακός έχει 4 σειρές Ευρωλίγκες. Το λέω και το υπογράφω.
0: What? Όχι, δεν άκουσα όλο το.
1: Αυτό έλειπε από τον Ολυμπιακό.
0: Α, ένας Φουρνιέ.
1: Ένας
0: παίκτης να βγάζει τα κάθαρα τη φωτιά, ρε παιδί μου, ναι.
1: Ένας κοχονάτης που όταν καίει ο φούρνος θα βάλει το χέρι μέσα και θα πάρει. Κατάλαβε.
0: Μπράβο. Ναι, ο Ολυμπιακός γενικά έρχεται, θα έρθει κουρασμένος. Ωραία.
1: Όσο κουρασμένη μπορεί να έρθει μια ομάδα με τόσο βάθος. Εντάξει, δηλαδή, ναι, μόνο στο 3 είναι λίγο ελλειπής που θα βρουν και κάποιον. Εντάξει. Γιατί ο Παπα-Νικολάου, εντάξει, αντικειμενικά έχει μεγαλώσει. Τον σέβεται νομίζω κάθε Έλληνας φιλάθλος.
0: Καλά, ο Παπα-Νικολάου είναι πιο αγαπητούς.
1: Είτε μπασκετικός, είτε ποδοσφαιρικός, είτε βολεϊκός, πινκ-πονγκιακός, δεν ξέρω τι. Όλοι σέβονται τον Παπα-Νικολάου για όλο αυτό που έχει κάνει με την εθνική και συνεχίζει και έρχεται στα παράθυρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά εντάξει, μιλάμε για ένα ρόστερ 15.
1: Ο Σπύρος θα έλεγε διπλό σε.
0: Αυτό το κωμικό μάτσο.
1: Η αλήθεια είναι πως το είπε. Μας το είπε ότι θα κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Έτσι ακριβώς το είπε.
0: Εγώ τον είπα ότι κουνάει το καράβι.
1: Έρχεται... ναι, τον είπε ότι κουνάει το καράβι και μάλλον. Να πούμε ότι ο Σπύρος σύντομα γυρνάει. Και θα ξαναγίνουμε τρεις. Επιστρέφει, τον είχαμε στείλει δανεικό σε κάτι Γερμανούς, κάτι Πολωνούς.
0: Πες το δυνατά να ακούσει ο κύριος Σχολίτης μέσα πριν πάθει κεφαλικό που θα του πούμε τελευταία στιγμή ότι θα είμαστε τρεις εδώ. Νάτος. Έλα. Τι διπλό. Εντός παίζουμε, ρε μαλάκα. Τι διπλό λέει.
1: Το όντως, τι λέει αυτός. Κουνάει το καράβι, ρε. Επίσης το γράψω σωστά. Δεν είναι ο Σπύρος, τον έχουν χακάρει. Επίσης λέει δίπλο. Δεν ξέρω να το βλέπεις. Λέει δίπλο.
0: Άρα είναι σίγουρα ο Σπύρος.
1: Πάλι γράφει με τα πόδια. Πέδες, ο κανόνας των 3 δευτερολέπτων ισχύει σχεδόν από πάντα από τις πρώτες δεκαετίες που παίζει μπάσκετ. Απλά τα centers είχαν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού παίζοντας κοντά στο low post.
0: Ναι, εντάξει. Ισχύει αυτό. Είναι ψηλό. Εγώ βασικά το είπα.
1: Γενικά υπάρχουν πολλοί κανονισμοί που και τώρα δεν τηρούνται. Ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά τα 3 δευτερόλεπτα που. Πώς το λέμε, που θεσπίστηκαν τώρα δεκαετία 40-50, από ό,τι ήταν, δεν είναι το ίδιο με τα 3 δευτερόλεπτα του τώρα, γιατί ήταν άλλο το ζωγραφιστό τότε. Mm-hmm. Anyway. Το μάτς αυτό, οι συνθήκες βασικά του μάτς αυτού του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, θυμίζουν τις συνθήκες του πώς ήρθε ο Ολυμπιακός τότε με το παιχνίδι που χάσαμε
1: το
0: στην.
1: Πώς ήρθε ο Παναθηναϊκός τότε.
0: Ναι. Όχι. Το πώς ήρθε ο Ολυμπιακός με το παιχνίδι που πήγε παράταση με το σούτ του Παπαδάκη που γίνει φάουλ από τον Βεζένκοφ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί και ο Ολυμπιακός τότε κουρασμένος ήρθε. Εντάξει.
1: 86-84 πρώτο σκόρερ Μέλβιν.
0: Ωραία. Οι συνθήκες είναι παρόμοιες. Και τότε ο Ολυμπιακός ερχόταν μετά από 2-3 πανωτά δύσκολα μάτς. Έτσι. Εγώ δεν θεωρώ ότι.
1: Ο Ηρακλής
0: είναι...
1: τότε με νέο προπονητή, έτσι. Πρώτο μάτς Παντελή Μπούτσκου.
0: Α, ναι, όντως.
1: Στην GBL.
0: Ναι, με τριποντάρα από Λίντς.
1: Με σούση στη σεζόν που Λίντς λέει.
0: Απλά
1: φέρει για ναι. να πάρουμε την μπάλα τουλάχιστον. Και απλά λέει ο μπρο. Σταματάει, κοιτάει και λέει. Εντάξει, το πετάω. Και το πετάει έτσι σαν μπουγάτα, ξέρω.
0: Μεγάλο Ρέτζι Λίντς. Έχει γίνει φάουλ στο Παπαδάκι από τον Βεζένκοφ και δεν το έχουν δώσει τίποτα. Καλά, εννοείται. Δεν πρέπει να δώσει τίποτα.
1: Τι ακόμα μιλάει για τη φάση.
0: Ναι.
1: Πολύ πρόσφατα τώρα, δηλαδή με κάποια σφαγή που είχε γίνει πάλι, είχε αναφερθεί σε αυτό το φάουλ. Mm-hmm. Και μου έκανε πολύ εντύπωση που το θυμάται ακόμη μέχρι και σήμερα τόσο καθαρά. Δηλαδή, εντάξει, θα το πει εκείνη τη στιγμή και μετά θα το ξαναπεί ποτέ.
0: Ένας Ολυμπιακός γενικά, ο οποίος δεν πείθει ακόμα στο 100% για τις δυνατότητες που έχει, Τον είδαμε και στο τελικό του Super Cup με τον ΠΑΟΚ, που από εκεί που είχε ξεφύγει στους 20 πόντους, ξαφνικά κόντυψε να χάσει το παιχνίδι.
1: Εντάξει, και εμείς αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει με 20 πόντους και μετά το γυρίσαμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, καμία σχέση.
1: Από τον Φάλ έγινε το φάουλ.
0: Νομίζω ότι ο Βεζένκοφ έχει γίνει.
1: Νομίζω μπερδεύτηκε ότι ο Βεζένκοφ είναι που πηδάει πρώτος και μετά έρχεται το φάουλ και τον χτυπάει, ή το ανάποδο. Είναι
0: μπορεί.
1: Ένα από τα
0: μπορεί.
1: Δύο.
0: Μπορεί.
1: Ή ο ένας πηδάει πρώτος και δεν κάνει φάουλ και κάνει ο δεύτερος.
0: Παιδιά, αυτά μόνο ο Σπύρος τα θυμάται.
1: Θα σου πω, είναι το φάουλ, είναι ακριβώς καρμπώνη φάση. Εγώ όταν την είδα, μου ήρθε ακριβώς το ίδιο. Δεν ξέρω αν είδατε χθες τον Παναθηναϊκό. Είναι το φάουλ που χρεώνουν στο Μωραΐτη κάπου προς το τέλος σε ένα τρίποντο. Κάπου προς το τέλος. Τώρα το μάτς έχει ψιλολήξει.
0: Α,
1: και καλύτερο. Σουτάρει και κάνει Μωραΐτης φόλου και yeah. τον ακουμπάει. Δεν ξέρω, δεν είδα και το replay γιατί έπαιζα να σου πω.
0: Καλά που είπες αυτό το όνομα. Περιμένω να μαζευτεί λίγο κόσμος απλά. Γιατί τέτοιος είμαι. Λοιπόν, εγώ αυτό που πιστεύω το πώς θα κυλήσει το μάτς είναι ότι γενικότερα θα, οι παίκτες μας και γενικότερα όλη η ομάδα και ο Λούκιτς θα εκμεταλλευτούν όσο μπορούν τον παλμό που θα δίνει η έδρα, γιατί πρώτο μάτς ήδη έχουν μείνει λιγότερα από 100 εισιτήρια. Να πούμε ότι κυκλοφόρησαν όλα τα εισιτήρια του πρώτου γύρου σήμερα εντός. Από την ΚΑΕ, από τα εντός έδρας. Προφανώς τα εντός είναι Νικό.
1: Εννοώ, άλλο ήθελα να πω. Τα εντός Ελλάδος. Ενώ δεν έχουν βγει τα Ευρώπη.
0: Ωραία. Ναι, έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για τα εντός παιχνίδια του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος GBL για τη σεζόν 26-27.
1: Εντάξει, ευχαριστώ, με κάλυψες τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ τι περιμένω να δω. Περιμένω να δω έναν Ηρακλή ο οποίος ήταν ανταγωνιστικός. Έτσι. Έναν Ηρακλή ο οποίος δεν. Εγώ θα το πω. Δηλαδή, αν είναι η ομάδα να κουραστεί και να πάει την Τρίτη. Που δεν θα χάσει, αλλά να κάνει ένα κακό μάτσο μέσα στα Σκόπια και να είμαστε λίγο αγβάχ. Ωραία. Προτιμώ να παίξει τον μπασκετάκι της την Κυριακή, να δοκιμάσει πράγματα με τον Ολυμπιακό. Έτσι, να δοκιμάσει ο Λούκιτς συστήματα, να δοκιμάσει πεντάδες
1: κάτι
0: και αυτά.
1: Κάτι που του άρεσε τα φιλικά και θέλει να δει αν θα δουλέψει επίσημα.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και από εκεί και πέρα να αποκομίσει η ομάδα ό,τι περισσότερο μπορεί και να κερδίσει ό,τι
1: της
0: αναλογεί. Ναι.
2: Πάτσα, κατά λάθος. Όλα καλά, συγγνώμη. Κούνησα τα πόδια, κατά λάθος.
0: Δεν πειράζει, βουνό μου.
2: Δεν έχω πηγιά.
0: Δεν πειράζει, βουνό μου. Μιλουτίνοφ θα παίξει. Νομίζω θα παίξει και δεν θα παίξει. Κάποιος είναι να μείνει εκτός.
1: Να μείνει, δεν ξέρω, αλλά.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός μου έκανε πολύ θετική εντύπωση αυτός ο καινούριος που πήραν ο Ενζάι.
0: Ενζάι τον λένε.
1: Δεν ξέρω πώς τον λένε, δεν έχω καταλάβει.
0: Εγώ νομίζω Ενζάι είναι το σωστό. Τέλος πάντων, ναι.
1: Μ' αρέσει και το NGI και το NDIG.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει το NDI, ότι παρά το ύψος και το ρε, σώμα
1: είναι,
0: που
1: είναι,
0: έχει.
1: Είναι σαν Enderman.
0: Ναι, οκ, okay, δεν θα.
1: Καλά,
0: δε θα...
1: Έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που κινείται, είναι πάρα πολύ έτσι.
1: Είναι παίχτης Λούκιτς.
0: Ναι, θα το πήγαινα εκεί. Λούκιτς. Γενικότερα είναι ένας έξυπνος και αρκετά ποιοτικός. Αρκετά ποιοτικό τεσσάρο τέτοιο.
1: Είναι ο Έτσις. Εμένα μου αρέσει.
0: Είναι ωραίος, έχει πλαστικότητα, κάνει καλές επιλογές. Γενικότερα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιλογή.
1: Τρομερή άμυνα, δεν ξέρω αν είδες που έβγαλε με τη Τζαλγκύρη, που καπακώνει την μπάλα κανονικά.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι πάλι άμα είναι να. Πώς το λένε, άμα ζοριστεί ο Ολυμπιακός, γενικά θα δώσει την μπάλα σε κανένα Φρουνιέ και σε κανένα Μοντέρο και θα.
1: Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν πολλές φορές πέρσι. Σε όποια μάτια ήταν κοντά, δηλαδή, ακόμη και με ΑΕΚ και με τέτοιους, θα έπαιζε 3-4 λεπτά στο τέλος, ρε φίλε, και έβλεπες άλλη ομάδα, άλλο μπάσκετ εντελώς. Έβλεπες μια ομάδα να σοβαρεύει και απλά να λέει: εντάξει, πάμε να πάρουμε το μάτς, γιατί την Τρίτη παίζουμε με την Τάδε.
0: Κάνει λίγο συντήρηση δυνάμεων μέχρι να χρειαστεί.
1: Με τον Πανιόνιο, ας πούμε, μέσα στη Γλυφάδα που παίζανε, το έβλεπα το μάτς ήταν ντέρμπι και ξαφνικά παίζουν 5 λεπτά. 5 λεπτά.
0: 5 λεπτά μπάσκετ.
1: 5 λεπτά τώρα και στην άμυνα και στην επίθεση. Όχι μόνο επιθετικά, δηλαδή ένα δεκάλεπτο ολόκληρο. 5 λεπτά και το μάτς τελείωσε, ούτε θυμάμαι. Πάντως το σκορ αδικούσε τον Πανιόνιο. Αν θυμάμαι καλά. Νομίζω είναι ο Πανιόνιο.
0: Νομίζω και εγώ το κατάλαβα ποιο παιχνίδι λες.
1: Όποιο μάτς ήθελε, απλά πήγαινε και το έπαιρνε. Στα τελευταία 5, 3, 4, 5 λεπτά χρειαζόταν για να παίξουν σοβαρά μπάσκετ και να το πάρουν.
0: Εντάξει, κακά τα ψέματα, παιδιά. Βεζέκοφ, Ντόρσεϊ, Μίλλερ Μακιντάιερ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια ομάδα.
1: Σταγκάρ.
0: Ντόντα Χολ.
1: στα guard έχουν όσου ξένου έχουμε εμεί όλοι. Όλοι οι ξένοι μα είναι όσου ξένου έχουν αυτοί στα guard. Σχεδόν.
0: Να.
1: Δηλαδή, τώρα να έχει Dorsey, McIntyre, Φουρνιέ, να έχει Μοντέρο. Πες. Έλληνες τι έχουν, Τζίπογλου.
0: Καριανίδη.
1: Καριανίδη είναι ψηλό, τώρα στα guard.
0: Α, στα guard, sorry, δεν άκουσα.
1: Λες τον Ward. Δεν τον λες.
0: Γιατί δεν τον λες?
1: Γιατί είναι τριάρι.
0: Εντάξει. Ρε φίλε, το τριάρι οι Αμερικάνοι shooting guard το βαφτίζουν.
1: Ισχύει. Shooting forward.
0: Shooting forward και λέω shooting guard, sorry.
1: Ναι, γενικά. Εντάξει, αντικειμενικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με βάθος, δηλαδή. Μπορεί να υποστηρίξει πολύ άνετα αυτό το πρόγραμμα το 2 μάτς την εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσο ξεκούραστα είναι στο 3 μάτς την εβδομάδα. Έχει αυτό θα Joseph. Δούμε την Κυριακή. Έχει κόρη Τζόζεφ.
0: Έχει κόρη Τζόζεφ.
1: Έχει walk. Τι λέω.
0: Καλά.
1: Όσο κάνει ο Φουρνιέ, κάνουμε εμείς όλοι.
0: Αυτό
1: λίγο παραπάνω κάνει. Και για μένα ο Φουρνιέ είναι από τις καλύτερες μεταγραφές που έγινε. Είναι, για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης. Όχι ο καλύτερος παίκτης. Η πιο ηχηρή μεταγραφή. Ποια ήταν πιο ηχηρή, ρε φίλε?
0: Του Ολυμπιακού.
1: Για τώρα λέω.
0: Για μένα ο Μοντέρο που τον ήθελε όλη η Ευρώπη, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά το Φουρνιέ τον πήρε από το NBA, ρε φίλε. Από το NBA δεν φεύγουν πολλοί παίκτες για να πάνε στην Ευρώπη.
0: Νόμιζα για φέτος, λες.
1: Όχι για φέτος.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Το Φουρνιέ δεν ήρθε φέτος. Αλλά να παίρνεις, ας πούμε, ο Ναν που ναι, έχει μεγαλύτερο impact στην Ευρωλίγκα από τον Φουρνιέ, μάλλον. Ανάλογα τι βλέπεις ο καθένας. Ας πούμε, εγώ βλέπω τον Ναν να παίρνει 30 σουτ και να βάζει τα 15. Και επειδή έχει 25 πόντους, να λέμε ότι είχε μεγάλο impact. Δεν είναι μόνο έτσι. Ο Φουρνιέ βοηθάει σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Είναι σκυλή του πολέμου κανονικό. Είναι ο άσπρος Διαρά.
0: Συνεχίσουμε.
1: Ναι. Τι έλεγα, ότι ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Δεν περιμένανε εμένα, αλλά ναι. Χάθηκα λίγο.
0: Όχι, λέει ο αδερφός ότι τα φιλικά τα γκάρμα είναι λίγο βαριά. Να δούμε και πιο πολύ φοβάμαι το Μοντέρο, να δούμε ποιος θα μαρκάρει το Μοντέρο πρακτικά. Mm-hmm. Ποιος θα μαρκάρει το Μοντέρο.
1: Όχι,
0: για μένα από αυτά που είδα. Όχι, ρε φίλε, θα πετάξει τον Σίλα να μαρκάρει το Μοντέρο. Και εγώ τον Διαρά θα έλεγα. Έτσι.
1: Ναι, που είναι άσο με άσο, δηλαδή δεν είναι και κάτι που δεν θα γίνει.
0: Απλά α πούμε, αν μπει ο Μαστρογιανόπουλος για να κατεβάσει την μπάλα. Τον φοβάμαι με το Μοντέρο, κατάλαβες.
1: Ο Μπαστρογενόπουλος μπορεί να μπαίνει όταν αλλάζει ο Μοντέρο, ρε παιδί μου. Ας πούμε όταν θα μπαίνει ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ είναι λίγο πιο αργός. Δεν έχει τόσο δυνατό πρώτο βήμα. Δεν θα σου φύγει, ας πούμε, και δεν θα το φτάσεις.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Από όχι, καταλαβαίνω το πλέον φίλο σου για τον Μοντέρο. Οκ, okay, δεν είναι βαριά τα γκάρντ μας, απλά δεν είναι και κανένας ο οποίος είναι. Πώς το λένε, γοργοπόδαρος, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι θα φύγει φτερό στον άνεμο, αιχμή του δόρατος και με αντεπιάσει τον. Αλλά εντάξει, παρόλα αυτά η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα με τις αλληλοκαλύψεις. Εκεί πέρα ποντάρει. Ναι, στα ένα εναντίον ενός, ίσως κάποια γκάρντ όντως υστερούν, αλλά από εκεί πέρα οι βοήθειες που βγαίνουν και οι αλληλοκαλύψεις που γίνονται και οι αλλαγές στα screen και από εδώ και από εκεί.
1: Καλύπτουν όλα αυτά. Να πούμε ότι ο Βεζέγκοφ που βγήκε MVP Ευρωλίγκας έχει φάει τα πάρα κόλπο στο ταμπλό από Ρέτζι Λίντς.
0: Α, πολύ. Τι από Σίλα, ο Σίλα είναι. Σίλα είναι άλλη τάπα.
1: Άμα πάτε να δείτε και με το 96-96.
0: Ο Σίλα έχει κάνει τέτοιο με τον Παναθηναϊκό, ρε. Στον.
1: Σε ποιον? Εγώ θυμάμαι το Γουέρι και στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
0: Και ο Σίλα έχει κάνει στο Λεσόρ, στο μάτσο στο ΑΚΑ.
1: Εντάξει, παίζει. Οκ, δεν θυμάμαι. Αλλά ο Σίλα έκανε το μάτσο, ήταν ακραίο. Στο μάτσο στο ΑΚΑ ήταν τρομερό.
0: Τέλο πάντων.
1: Επίση να πούμε ότι βλέπουμε άλλον Σίλα οριακά. Βλέπουμε έναν.
0: Τα είπα στην προηγούμενη εκπομπή, αδερφέ, να άκουγες.
1: Το άκουσα, ρε φίλε, αλλά εγώ δεν το έχω πει. Ο κόσμος θα το ακούσει και από μένα.
0: Το Μοντέρο δεν μετρά απόσταση και άστα να σουτάρει τρίποντα όλο το βράδυ με 29% τρίποντα πέρσι. Ναι, 29% τρίποντα πέρσι, 65% μες στο Ιβανόφιο. Αφού τα έχουμε δει, ρε Σπύρο.
1: Εντάξει, και ο Φουρνιέ πέρσι 4 στα 10 είχε στο Ιβανόφιο, αλλά φαίνονταν λε και βάλει 100 γιατί είχε 30%.
0: Ναι, αφού είχε βάλει μέσα από το. Από την, τέτοιο. Πώς το λένε, έξω από το ζωγραφιστό καμιά 25 πόντου. Πες τι θέλεις να πεις για το Σίλα.
1: Ότι βλέπω ένα θράσος. Είναι αυτό που έλεγα και στην άλλη εκπομπή, την προηγούμενη δηλαδή. Ότι μου αρέσει ένα παίκτη να έχει θράσος. Δεν θέλω τώρα να πάει να δώσει μπουκέτο στον άλλον ή σφαλιάρα από πίσω, σαν άλλα. Αλλά μου αρέσει όταν ένα παίκτη παίρνει σουτ και είναι σίγουρος ότι θέλει να σουτάρει. Και δεν σκέφτεται μήπως να κάνω πάσα εκεί, μήπως να κάνω πάσα εδώ. και είναι ξεκάθαρα ο στόχος του το καλάθι.
0: Δεν έχει πάρει παραπάνω ελευθερία από τον Λούκιτς.
1: Ναι.
0: Έχει, okay. Τον έχει δώσει παραπάνω ελευθερία.
1: Ναι. Και γι' αυτό έχουμε δει και στα φιλικά και ένα σκοράρι και να βαράει και τρίποδο και να τα βάζει και να τα χάνει. Okay, εντάξει. Αλλά ένα.
0: Τρώμαξα.
1: Έχουμε invade. Ένας προπονητής ο οποίος βλέπει ότι δουλεύουν αυτά που τους λέει. Δηλαδή, αν γίνει κάποιος του Σίλας και δεν μπει, αλλά το σύστημα δουλέψει τέλεια, δεν τον νοιάζει. Θα χειροκροτήσει την ευκαιρία και το επόμενο θα μπει. Αν δεν μπει το επόμενο, θα μπει το μεθεπόμενο.
0: Α, κρίσταλο.
1: Crystal clear.
0: Τώρα φαινόμαστε τέλεια. Δυστυχώς για τον κόσμο.
1: Το ξέρω.
0: Το ξέρω, αλλά αφού ήρθες και στη διόρθωση, να μην σε επενέψουμε λίγο.
1: Πρέπει να αλλάξουμε και αυτό,
0: Έχω πει 15 φορές θα πάρουμε ένα πινακάκι.
1: Ωραία, θα πάρουμε. Στην επόμενη εκπομπή θα έχει πινακάκι.
0: Ωραία.
1: Και αν δεν μας επιτρέψουν την εκδρομή στα Σκόπια, θα κάνουμε live watch along.
0: Κατά εκεί μας βλέπω, αδερφούλη, να ξέρεις.
1: Εντάξει. Εγώ είμαι μέσα και στα δύο. Αλλιώς θα κάνουμε vlog από τα Σκόπια.
0: Get ready with me. Σε μια μέρα μοιρακλή στα Σκόπια.
1: Get ready with me για να πάμε στο match.
0: Ξεκίνησα το πρωινό με ένα μάτσα λάτε.
1: Με το τέλειο πουάμου σορτσάκι.
0: Επίσης να πω ότι όσοι πίνετε μάτσα λάτε είστε απαράδεκτοι, γιατί απλά πίνετε γρασίδι αραιωμένο σε νεράκι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και σας εκτήρω όλους.
1: Πίνετε αυτό το πράγμα εδώ.
0: Πραγματικά πίνετε αυτό εδώ το πράγμα.
1: Καλή σας όρεξη. Καλή σας.
0: Έχω, τέτοιο, έχω ένα τρακτόρι που κόβει χόρτα, να σέρω λίγο από κάτω έτσι να.
1: Καλά, λέει ο Σπύρος. Κάντε like εγγραφή. Γιατί μπορεί λοιπόν να σπάσαμε. Τον στόχο του Προέδρου, τα 5K μέχρι να ξεκινήσει. Μέχρι να ξεκινήσει η Super League.
0: Χαράδες. Λοιπόν.
1: Μεταξύ, ήταν έτσι, κάνει.
0: Βγήκε, ωραία, κυκλοφόρησε ένα άρθρο αυτές τις μέρες ότι ο Ηρακλής παρακολουθεί στενά την υπόθεση Μωραΐτη.
1: Να, και τώρα. Δεν παρακολουθώ στενά, αλλά δεν βγήκε άρθρο.
0: Δεν μας νοιάζει. Λοιπόν. Τώρα. Να πούμε λίγο. Πώς έχουν τα πράγματα.
1: Για πες.
0: Είδαμε στα φιλικά το Μωραΐτη να συμμετέχει από λίγο έως καθόλου. Mm-hmm. Έτσι. Με όχι και τίποτα εμφανίσει να τρίβει τα μάτια του Μπράντοβιτς, εντάξει, που είναι και πάρα πολύ λογικό με το χρόνο που έχει, γιατί και αυτός καλείται.
1: Και με το ρόστερ που έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί, θα και, ίδιος
0: ο... γιατί και ο ίδιος ο Μωραΐτης μέσα σε ένα πολύ χρόνο συμμετοχής καλείται να δείξει πράγματα, το οποίο είναι. Σου προσθέτει εξτρά άγχος μέσα στο ήδη υπάρχον άγχος που μπορεί να έχεις.
1: Εντάξει, με τον Πάουκ στο Super Cup καλός ήταν.
0: Πόσο έπαιξε όμως.
1: Το λίγο που έπαιξε.
0: Δεν διαφωνεί κανείς ότι ήταν καλός. Mm. Απλά, εγώ θα το πω, η πρόβλεψή μου είναι η εξής. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή τον κρατάει γιατί χρειάζεται τους Έλληνες, γιατί δεν έχει, αλλά η επιστροφή Ναν και Σλούκα. Η ποιοτική Σλούκα επιστροφή κύριο. Σλούκα, βασικά. Ναι, γιατί ο Σλούκα μανιάζει. Ναι, περίμενε. Η ποιοτική επιστροφή του Ναν και η επιστροφή
1: η
0: του Σλούκα.
1: Επιστροφή του Σλούκα.
0: Τη γαμό τη γη στον άξονα. Λοιπόν.
1: Ψύχρεμο.
0: Ναι, μα αναγκάσαμε να μιλήσουμε. Λοιπόν. Η επιστροφή του Ναν. Η ποιοτική επιστροφή του Ναν. Και η προσθήκη του Σλούκα, η επιστροφή μάλλον του Σλούκα ως Έλληνα, θα στείλουν τον Μωραΐτη πίσω στον Ηράκλη. That's my best guess. Ο Μωραΐτη ζήτησε 6 κάπα γραφές στο Ιταρό για να έρθει. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Βάλω Ινδούς,
0: ο ήδη περιορισμένος χρόνος

0: και πέρα. Τι γίνεται με την επιστροφή Μωραϊτη? Ξαφνικά έχεις Κουκ, Μουράτο. Εντάξει, το Μαστρογιαννόπουλο πέσω τον πας στο 2, οπότε δεν συνοιάζει τόσο. Ντιαρά.
1: Λεκιού.
0: Άσος λέμε.
1: Άσος. Γιατί έβαλες και το 40 γι' αυτό.
0: Σου είπα, ναι, παιδί μου, ότι το 40 και μπορείς να τον αφήσεις να παίξει γιατί πέσω τον πας στο 2. Οπότε έχεις Ντιαρά, Κουκ, Μουράτο.
1: Και Μωραϊτη.
0: Και Μωραϊτη. Έχεις 4 στον Άσο, με δεδομένο ότι το Μαστρογιαννόπουλο τον πας στο 2. Δεν θα μου κάνει απολύτως καμία εντύπωση. Ωραία. Από τη στιγμή που ο Κουκ είναι τραυματίας και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι μετά, και από τη στιγμή που δεν έχει βγάλει και μάτια στα φιλικά μέχρι τώρα, να πάνε τα πράγματα έτσι που θα βρεθείς με τριάδα στους Άσους, με Ντιαρά, Μωραϊτη και Μουράτο.
1: Να σου πω κάτι. Κάτι που ακούγεται ότι ο Μουράτος υπέγραψε μηνιαίο συμβόλαιο.
0: Δεν ακούγεται. Υπέγραψε μηνιαίο συμβόλαιο.
1: Αυτό ισχύει. Είναι 100%.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Μουράτος έχει υπογράψει μηνιαίο συμβόλαιο. Πίεσε ότι λύγει το συμβόλαιο του Μουράτου και σκάει ο Μωραϊτη. Μήπως η ΚΑΕ έχει το πίσω μέρος του μυαλού της ότι μπορεί να γίνει αυτό, ώστε να μην πάρει το Μουράτο για...
0: Όχι, εγώ σου λέω ότι ο Μουράτος θα πάει τη θέση του Κουκ. Εγώ εκεί το πήγα.
1: Α, εντάξει. Okay. Το ακούω.
0: Κατάλαβες.
1: Αλλά εγώ σου λέω από την άλλη ότι μήπως η ΚΑΕ πήρε το Μουράτο για να μην μείνω χωρίς την κάρτα, για να προσπαθήσω σε ένα μήνα να πάρω το Μωραϊτη που δεν θα παίζει τότε καθόλου. Για Α1 έχει αρκετούς Έλληνες να τον αφήσει.
0: Κοίτα,
1: ναι,
0: έχει,
1: άμα πάρει
0: έχει...
1: το ΦΑΛ ελληνικό διαβατήριο, εντάξει.
0: Ναι, άμα πάρει ο ΦΑΛ ελληνικό διαβατήριο. Πες ότι ο ΦΑΛ παίρνει ελληνικό διαβατήριο και τον μετράμε κανονικά. Σλούκας, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Μωραϊτης, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου.
1: Και Ματζούκας.
0: Και Ματζούκας.
1: 8.
0: Άμα πεις δεν πάρει ο ΦΑΛ διαβατήριο, πάμε στους 7. Είναι μια χαρά. Και νομίζω έχει και έναν μικρό που θέλει να ανεβάσει, που έπαιξε κιόλας τον Βαρβαρίτη.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Να σου πω, έπαιξε στο φιλικό κάπου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ έπαιξε.
0: Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι υπέρεργο. Που έτσι και στην Ευρωλίγκα δεν τον ενδιαφέρει και.
1: Τι απόλυτα ελληνικά διαβατήρια.
0: Καλά, εντάξει, θα μου πεις έχουν καλό ρόλο. Και ο Μήτογλου και ο Μαντζούκας θα έχουν ρόλο.
1: Έχει στην... το πιο ένα ναι. ρόλο, ρίκα.
0: Και καλά, η Τζάκη θα δούμε βελτιωμένο, πιστεύω εγώ.
1: Και ρόλο, εντάξει.
0: Οπότε. Ναι, έχει το περιθώριο να αφήσει έναν Έλληνα να φύγει. Εντάξει, εγώ το είπα. Αν ήμουν Μωραϊτη, θα ζητούσα και μόνο μου να φύγω. Από το να παίζω 2 λεπτά. Και εσύ είναι Παναθηναϊκό, σα είναι. Όποια ομάδα να είναι.
1: Εγώ σου έχω πει τι θα έκανα. Α πούμε, ίσω δεν έπαιρνα έναν ξένο ψηλό από αυτού που πήραμε. Ναι. Έπαιρνα δανεικό το Κουζέλογλου.
0: Ναι.
1: Και έδινα τρίτο ξένο γκάρτ. Γιατί ο Κουζέλογλου μπορεί να σε καλύψει και στο 4 και στο 5, φίλε.
0: Μα εκεί είσαι κομπλέ όμως.
1: Μα αυτό σου λέω.
0: Να το κάνεις τον Κουζέλογλου τι. Το θέμα είναι να πάρεις το Μωραϊτη που έχει θέμα στον Άσο.
1: Ρε. Δεν έχεις έναν ξένο ψηλό και έχεις 2. Έχεις Μέλβιν, ας πούμε, και Χάτσον. Ή Μέλβιν και Χόρχλερ.
0: Ωραία.
1: Μετά έχεις 2, ένα τριάρι και 2 ασόδια. Άρα έχεις 5. Και θες έκτο. Παίρνεις τον Κουζέλογλου αντί για ξένο ψηλό. Τον μοιράζει το 4-5 για να ξεκουράζει τον έναν βασικό στο άλλο κτλ. Και επειδή έχει θέμα στο ασώδιο, παίρνει ξένο ασώδιο.
0: Το θέμα είναι ότι μετά όμως το ΦΕΚ θα πρέπει να αφήνει εσύ 2 έξω. Αυτό λέγαμε.
1: Όχι, ρε. Πες ότι έχει Κουζέλογλου, ωραία. Κουζέλογλου, Σλαφτσάκη, Μουράτο.
0: Μαστρογιαννόπουλος. Όχι, Σίλα, από μόνο.
1: Και παίρνει και Σίλα, σαν homegrown.
0: Δεν θεωρείται homegrown ο Σίλα, έχουμε πει. Πρέπει από μέχρι τα 17 του να έχει
1: πει. Sorry. Σαν naturalizένο, σαν 7ο. Αφού 7 μπορεί να έχει. Θα έχει του 6 ξένου, τον naturalizέ σου και του 5 Έλληνε που σου είπα. Μια χαρά βγαίνει.
0: Διαφωνώ. Διαφωνώ από την άποψη ότι δεν χρειάζεται Κουζέλογλου. Για μένα τουλάχιστον. Ωραία.
1: Τι είπε.
0: Έγραψε πριν ο αδερφός του πριν να κόψουμε το ίντερνετ στο Σπύρο και λέει ρε ποιος κόβει το ίντερνετ στο πλοίο. Χάχα, μέσα έχω παντού καπετάνιο στην Καζάδικα. Γιατί το να του κρατήσει και Μουράτο και Μωραϊτη δεν παίζει.
1: Παίζει, αυτό λέμε. Δηλαδή, αν ο Μουράτο φάει τη θέση του Κουκ, από αυτή την άποψη μπορεί να του κρατήσει όλου. Επίσης...
0: Όχι, να κρατήσει και Ντιαρά και Κουκ και Μουράτο και Μωραϊτη. Για μένα δεν παίζει.
1: Για μένα παίζει.
0: Όχι, περίμενε, αλλά ποιο θα

0: Στον χρόνο του για να είναι τρίτος άσος. Άμενο Μωραήτης να πει ότι θα είμαι δευτεροτρίτος άσος στον Ηρακλή, κάθομαι και στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Κουκ επιστρέφει από τραυματισμό.
0: Το θέμα είναι πώς θα επιστρέψει.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά από τη στιγμή που ο Κουκ δεν έδειξε ούτε κάποιο δείγμα άμα και τι στα φιλικά, εγώ σου λέω ότι αν ο Μουράτος είναι αξιοπρεπής τώρα σε 3-4 μάτς που είναι ένας μέσος συμβολέου του, ότι θα τον προτιμήσουν.
1: Ναι, αυτό λέω. Εγώ λέω ότι θα φάει τη θέση του Κουκ.
0: Ναι, έτσι ναι, αυτό λέμε.
1: Αυτό σου λέω, ρε.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Μαζί σου συμφωνώ. Αυτό σου λέω ότι παίζει, γιατί αν κάποιος θα κατέβει σε ιεραρχία είναι ο Κουκ. Γιατί δεν ξέρει πώ θα γυρίσει από τον τραυματισμό και πόσο γρήγορα θα πει να μπορεί να παίξει.
0: Και για Ευρώπη, ρε παιδί μου, ότι ο Κουκ.
1: Δεν λογίζεται ω Έλληνα.
0: Ναι, οπότε.
1: Αυτό έχει πάρει. Άρχισε να μαλώνει. Ζήτα μου συγγνώμη τώρα.
0: Όχι, ποτέ. Δεν έχει βρεθεί ακόμα άνθρωπο να με κάνει να του ζητήσει συγγνώμη.
1: Όχι. Σιγάρε. Αυτοκράτορα να πούμε. Τώρα δεν μα βλέπουν. Μπορεί να μα ζητήσει συγγνώμη.
0: Θα μα βλέπουν σε ένα λεπτάκι. Και εσύ και ο Μπλέτσας.
1: Έχεις αυτό το βίντεο του Μπλέτσα με το τραμπολίνο.
0: Έχω δει το βίντεο που πέφτει κολόνα.
1: Ας την κολόνα πρέπει να δεις τραμπολίνο. Ό,τι καλύτερο. Πόσο ακριβώς είναι ο Μωραήτης. Σας μαζέψει ο κόσμος. Πα.
0: Παιδιά ο δεν Μωραήτης, είναι το θέμα να αγοράσουμε το Μωραήτη. Αυτό
1: ο
0: Μωραήτης το τελευταίο
1: πέρσι
0: πρόβλημα.
1: Πριν έρθει δανεικός ανανεώσει για 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Για 5,
0: για 3 χρόνια.
1: Για 3 χρόνια.
2: Γι' αυτό, συγγνώμη γι' αυτό.
1: Όσα είναι, ανανέωσε για 3-4-5 χρόνια. Παίρνει κοντά στα 300, εκεί. Τώρα, με 300, παίρνεις 2 Έλληνες γκάρντ. Εντάξει, δεν θα είναι στο επίπεδο του Μωραϊτή, ποιοτικά, αλλά ποσοτικά θα μπορούν να καλύψουν ένα κενό. Ή θα μπορούσε να βάλει περισσότερα λεφτά για να πάρει ξένο. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα πει: αντάξει, τόσο είναι το συμβόλαιο του Πάρτον, θα ζητήσει και λεφτά. Οπότε εν τέλει θα βγει πολύ ακριβώς ο Μωραήτης. Ενώ με το φέρει δανεικό, ρυθμίζει, ξέρω εγώ, το πώς θα πληρώσει, το πώς θα πληρώσουν αυτοί. Και είναι και οι δύο πλευρές χαρούμενοι και είναι και ο παίχτης.
0: Παιδιά, υπέγραψε τριετές με 200 χιλιάρικα το χρόνο, το οποίο έγινε jump στα 300 περίπου.
1: Ναι, τόσο είχα διαβάσει κάπου, δεν θυμάμαι όταν είχε υπογράψει. Μιτσαρέλα, μας είχε πιάσει τρέλα. Αυτό ισχύει πάρα πολύ. Αν μας ακούει κάποιος γνωστός του.
0: Παιδιά, έχει, μακάρι να πάει καλά. Μακάρι να γυρίσει ο Σλούκας και να μην το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Τώρα ακούγεται πάρα πολύ άσχημο αυτό που λέω. Και το αντιλαμβάνομαι ότι ακούγεται άσχημο το μακάρι να μην χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη μου. Αλλά σε χρειαζόμαστε εμείς. Η αγκαλιά του Ηρακλή είναι ανοιχτή για σένα και του κόσμου. Θα το τακτοποιήσουμε. Έχουμε μαζευτεί και κόσμος. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και γραμμές έτσι λίγο προς το τέλος να κάνουμε ένα. Να σχολιάσουμε λίγο γενικότερα τη GBL. Τι ήθελα να πω. Κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
1: Να σου δώσεις το χρόνο σου, θα το σκεφτείς ή θα το βρεις.
0: Όχι, θα το. Εντάξει, μέχρι να το σκεφτώ να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας.
1: Ναι.
0: Τους χορηγούς μας sanitaro.gr για τη στήριξη ωραία και που είστε αρρωγοί πρακτικά όλες αυτές τις προσπάθειες και των εκπομπών και που βλέπετε εδώ μπροστά σε καθημερινή βάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σουβλάδικο έτσι, το οποίο είναι Λεωφόρο Βασίλης Όλγας 193, καταπληκτικό μαγαζί, παιδιά, πραγματικά να το τιμήσετε. Θα το έλεγα ειλικρινά, το λέω, δεν θα το πρότεινα ακόμα και να μην ήταν χορηγός στην εκπομπή. Και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια αυτό, γιατί έχει καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικά κρέατα. Είπα και τις προάλλες τι πήγα και έφαγα εκεί.
1: Για την πανσέτα, είπες.
0: Έχει loaded fries, ρε παιδί μου, το οποίο βάζει από πάνω κομμένο πανσετάκι. Έχει προβατίνα σε σάντουιτς. Έχει και μπάμπια ορδούλου, το οποίο είναι.
1: Μη.
0: Άστον, ναι, μιλάμε τώρα για. Εδώ μιλάμε για εργοτέχνης.
1: Έτσι, μιλάμε για πράφτ.
0: Θες να κάνουμε έτσι ένα σύντομο σχόλιο για τις υπόλοιπες ομάδες της GBL.
1: Θέλω να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο για τις ομάδες της GBL.
0: Άσε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εγώ θα το πω. Θα ξεκινήσω το χάος από κάτω και ας μου την πέσουν όλοι, δεν με νοιάζει. Λοιπόν.
1: Σκορ Κυριακής.
0: Περίμενε. Με γκου αν δέχεσαι κακοποίηση, ανοίγω και τα μάτια σου στην καμέρα 2 φορές. Παιδιά, όχι, ντροπή. Πείτε σκορ Κυριακής. Δεν ξέρω.
1: Το Ευρώπη. ευρωπαϊκό. Να πούμε και σκορ ευρωπαϊκού.
0: Έχω μια ερώτηση. Εγώ, εφόσον οι δύο συμπολίτες μπουν Ευρωλίγκα του χρόνου, υπάρχει πρόθεση να γίνουν κινήσεις για να παίξει η ομάδα στο EuroCup? Η ομάδα για να παίξει στο EuroCup πρέπει να μεγαλώσει το γήπεδό της.
1: Και να μεγαλώσει και τα λεφτά που θα επενδύσει.
0: Ναι, και να υπάρχει. Γιατί υπάρχει και ένα.
1: 9,5 απόδοση μας δίνει, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει ένα κατώτερο όριο στο οποίο. 82-86 λέει το Ιταρό. Εγώ το είχα πάει. Εγώ κάπου εκεί έλεγα για μας 81-90 έλεγα εγώ ότι θα λήξει.
1: Ό,τι θα χάσουμε, λες.
0: Και εγώ το πιστεύω, δυστυχώς. Δεν συμμερίζομαι ότι δεν είναι αισιοδοξία του Σπύρου. Μακάρι, εγώ το λέω, μακάρι να βγαίνω λάθος κάθε φορά, αλλά.
1: 84-82.
0: Ξέρεις τι είναι πολύ ωραίο αυτό το σκορ το 82-86.
1: 85-82 και θα προσπαθήσουν να μας ισοφαρίσουν με buzzer beater και θα το χάσουν.
0: Ξέρεις τι είναι πολύ ωραίο εδώ πέρα το 82-86 και γενικότερα.
1: Γράφει ντόλε.
0: Και γενικότερα αυτά τα σκορ. Ότι δείχνουν ρε φίλε ότι είσαι ανταγωνιστικός. Και ακόμη και να μην ήσουν πάρα πολύ καλός.
1: Τουλάχιστον. Θα έρθει κανένα 52-90.
0: Και θα τρέχουν. Θα λιποθυμάμαι σκερκίδες. Τι 52-90, είσαι τρελός μου, λέει. Κυριακή 5.30 ώρα. Να πούμε ότι το fan zone θα ξεκινήσει να δουλεύει από νωρίς. Το ανανεωμένο fan zone.
1: Από 2 η ώρα, νομίζω.
0: Ναι, γιατί φίλε, πρώτον θα γίνεται χαμός. Δεύτερον, το fan zone θα το έχουν κάνει τα παιδιά καταπληκτικό. Δηλαδή. Ελάτε να ζήσετε fan zone experience.
1: Πώς είναι η ζωή.
2: Ναι, the Ivanoffio experience.
0: The Ivanoffio experience. Όχι, πραγματικά.
1: Τρώμαξα.
0: Ο Ρόμπινσον Τουάρ είναι σοβαρός παικταράς. Εντάξει, το Πελικάρι είναι.
1: Είδα λίγο τον Άρη με τη Λεμάν το δεύτερο ημίχρονο.
0: Εγώ το φοβόμουν.
1: Εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο.
0: Εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Εγώ το φοβόμουν γιατί η Λεμάν είναι μια ομάδα η οποία. Όχι ακριβώς είναι ζήτη η αναρχία, αλλά είναι μια ομάδα η οποία τρέχει πάρα πολύ, εκμεταλλευόμενη την ταχύτητα που έχουν οι παίκτες της, αλλά όχι. Πώς το πω, δεν τρέχει με τρόπο γιούργια, εξασφαλίζει όμως πολύ γρήγορες επιθέσεις αφού πάρει ένα αμυντικό rebound. Δηλαδή ναι. Η πρώτη πάσα φεύγει πάρα πολύ γρήγορα στα φτερά.
1: Μετά το κέντρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό σε ένα τέτοιο παιχνίδι ταιριάζει να παίξει τον Jordan King. Και γι' αυτό έχουν Jordan King. Ναι. Που έπαιζε στο Μαρούσι.
0: Α, ναι,
1: τον οποίο παίκτη τον θέλαμε κι εμείς.
0: Αλλά.
1: Δεν ήρθε. Γιατί το έχει υψηλό λόγο.
0: Ναι.
1: Ο Μοκόκα λίγο με προβλημάτισε, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, τον Μοκόκα τον περιμένω να προσαρμοστεί. Δηλαδή και από podcast έτσι που βλέπω τον φίλο τον Ευάγγελο, τον Στελάκη, παρακολουθώ και ο ίδιος το λέει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, είναι θέμα να προσαρμοστεί ο παίκτης.
1: Μπορεί να έρθει και να βάλει λίγους. Έτσι, όχι πολλούς. Αλλά ναι. Ο Μόργαν ήταν ωραίος. Ο Δημητρίεβιτς λίγο με προβλημάτισε γιατί δεν ήταν αυτός που έβλεπα στην Bayern, ας πούμε.
0: Εντάξει, ήταν απλά κακό μάτς.
1: Ναι, okay,
0: γενικά ποντάρουν πάρα πολλά στον Δημητρίεβιτς και είναι λογικό ρε φίλε, ειδικά με τη χρονιά που έκανε πέρσι.
1: Ο Μπίρτς ήταν πολύ ωραίος, φίλε.
0: Ο
1: Μπίρτς.
0: Ναι, εγώ λίγο που το.
1: Καλά, το λέω.
0: Όταν καθόμουν και συζητούσα έτσι ρε παιδί μου για τον Άρη, αυτό που έλεγα ρε παιδί μου είναι ότι έχει ένα προβληματάκι στο 5. Έτσι, λόγω κυρίως ηλικίας του Μπίρτς.
1: Και γιατί. Αλλά έχει Κωστακούμπο.
0: Έχει Κωστακούμπο όμως, ο οποίος δεν είναι για μένα πεντάρι, η έννοια του πενταριού ρε παιδί μου. Δηλαδή.
1: Μια χαρά είναι. Όταν έσβηνε τα φώτα με την εθνική χοροπηδούση σαν Μαϊμού, φιλε.
0: Εντάξει, το θέμα είναι το να μην τεντώσουν τον Ρόμπινσον Έρλι με το να τον παίζουν μπάλα στο 4 και στο 5. Κατάλαβες.
1: Και ο Λιντέλ.
0: Ναι. Εντάξει, ο Λιντέλ όμως είναι πιο το 4. Είναι πολύ, πολύ περισσότερο
1: ναι,
0: 4.
1: Όχι για το 5. Τώρα μιλάω σαν παίκτη. Ο Χαραλαμπόπουλος, εντάξει, είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο παίκτη. Σαν παίκτη.
0: Γενικά. Ο Άρης μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλή πορεία έτσι, στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αν ο Δημητρίεβιτς είναι ο παίκτης που ήταν πέρσι στην Αρμάνη. Έτσι.
1: Δηλαδή, στην Bayern.
0: Ναι. Έχει περάσει από την Αρμάνη, ίσως γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Να είναι παίκτης ο οποίος ελέγχει ρε παιδί μου το τέμπο. Έτσι. Δηλαδή όλο το θέμα με τον Δημητρίεβιτς αυτό είναι. Να μπορεί να είναι ο εγκέφαλος της ομάδας. Και μετά από εκεί πέρα, εντάξει, Λιντέλ. Ρόμπινσον Έρλε, Κώστας Αντιτοκούμπο, το Λιόπουλος, Ελάιτζα Μίτρουλονγκ. Έχει υλικό ο Άρης.
1: Έχει Μπρούσι, Άιντε, Μποχορίδη και Πουλιανίτη που δεν παίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: αλλά όταν λέγαμε να πάρουμε τον Μποχορίδη, δεν ήθελε.
1: Κρίμα.
0: Όχι, εντάξει, κρίμα. Θα παίζει η Ελλάδα, εντάξει, θα παίζει σίγουρα.
1: Θα παίζει στην Ελλάδα σίγουρα.
0: Πάμε λίγο στην ΑΕΚ.
1: Πάμε. Η ΑΕΚ κράτησε. Η ΑΕΚ κρατάει κορμό τα τελευταία χρόνια.
0: Δηλαδή, κρατάει κορμό και γιατί θέλει και να έχει κορμό ο Σάκοτα, ρε φίλε.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή είναι επιθυμία σάκοτα αυτό. Εντάξει, η ΑΕΚ η οποία είναι λίγο τώρα περίεργα με ό,τι γίνει με το Σουνέλ Αρίνα.
1: Καλά.
0: Είναι λίγο σε ένα.
1: Ελπίζω να μην τα ζήσουμε κι εμείς τον χρόνο αυτά.
0: Σταμάτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μακριά από μας. Δεν θα έλεγα ακριβώς ότι είναι σε περίεργο φεγγάρι. Απλά άμα καταφέρει να κρατήσει τα διοικητικά έξω από το παρκέ, θα είναι οκ. Okay, έτσι. Έχει κρατήσει Φλιόνι, κράτησε Λεκαβίτσιους, κράτησε Κατσίβελη, Μπάρτλεϊ, κράτησε Μπράουν, κράτησε Σκορδίλη, πήρε Λαρετζάκι, πήρε Τσαλμπούρι, δηλαδή από Έλληνες είναι πάρα πολύ καλά. Πήρε Ντερικ Βίλιαμς, πήρε Έρτελ, έτσι Τόμας Έρτελ.
1: Τόμας Έρτελ.
0: Ναι, πήρε Νέλι Τζόζεφ, πήρε Ντερικ Βίλιαμς.
1: Έκανε καλή ομαδούλα.
0: Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Είναι σφινωμένη στην πέμπτη θέση. Σφινωμένη δεν εννοώ έχει μπει σφίνα, εννοώ ότι είναι locked. Κλειδωμένο.
0: Να σου πω κάτι, είναι λίγο περίεργη ομάδα η ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά έχει.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Λες να χτυπήσει τετράδα, να κλέψει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν το νομίζω. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινάμε με -2, οπότε λήχτε το.
0: Γιατί?
1: Να πέσουν.
0: Τι, γιατί ξεκινάμε -2,
1: για αυτά που έγιναν πέρσι στους τελικούς.
0: Α, όντως.
1: Ναι, ρε.
0: Α, έλα, ρε.
1: Οπότε τώρα και να μας νικήσει, είμαστε από πάνω, μπρο.
0: Αμαν.
1: Πω, τρελού. Τι πάρει... ομαδάρα έκανες, ρε φίλε, εντάξει.
0: Να δούμε αν ο Προμηθέας θα ξεκινήσει με το -3.
1: Ο Προμηθέας ξεκινάει το Σάββατο το πρωτάθλημα. Και...
0: ακόμα δεν έχει διαπόρρο. Βασικά, υποτίθεται δικαιώθηκαν από το.
1: Δικαιώθηκαν, αλλά δεν πήραν πιστοποίηση.
0: Ναι, το ασχέτως απόφαση που βγήκε, μέχρι να δώσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το OK. Παιδιά, ας φωνάζει ο Λιόγιος όσο θέλει. Μ' αρέσει, έκανε και καυστική ανακοίνωση που λέει: δικαιωθήκαμε όπως ήταν αναμενόμενο. Σιγάρε, καφετζή! Άραξε λίγο πέτσα! Καταστροφέα!
2: Τώρα πάντως που είπατε για κάτι μείον βαθμούς και αυτά. Είχαμε και στο ποδόσφαιρο κάτι μείον βαθμούς.
0: Α, με το γύρο. Ναι, γιατί του σούρου.
1: Όλο Έλαμπετ.
2: Και προαναγγέλλω ότι αύριο στην εκπομπή του Παύλου θα υπάρχει ρεπορτάζ και συνέντευξη με κάποιον Ηρακλειδέα, έτσι παλιό ποδοσφαιριστή. Τώρα κανονίζεται, οπότε μην με βγάλετε στα μανταλάκια, άμα δεν γίνει. Για όλους και για όλα. Και θα μας πείτε γι' αυτό.
0: Oh.
2: Γιατί έχει ένα αξίωμα συγκεκριμένο. Μην πείτε τίποτα.
0: Εσύ τα είπες, δεν είμαι τίποτα.
2: Αυτό. Θα κανονίζεται λογικά αύριο θα τον έχουμε. Θα τον εγκαινώσουμε το πρωί.
0: Ποιος Τσαλμπούρης. Εντάξει, ρε Χάρη, να σου πω κάτι. Όταν σε δίνουν γαϊδαρό, δεν το κοιτάς τα δόντια. Εντάξει, Τσαλμπούρης είναι ο Τσαλμπούρης.
1: Μια χαρά παίξει ο Τσαλμπούρης.
0: Άμα θέλει, ναι. Έχει και μάτσο που δεν βλεπότανε. Αλλά εντάξει, έχει.
1: Το μάτσο με την ΑΕΚ που ήταν κακός.
0: Ναι.
1: Okay. Σε όλα τα άλλα ήταν του καλύτερου παίκτε του Πανιωνίου. Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν ήταν.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Διαβάζω εδώ πέρα, ναι.
1: Τι να πει.
0: Οπότε, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα καταφέρει να μπει σφίνα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό πιστεύω. Τώρα θα είναι ο ΠΑΟΚ από πάνω και ο Άρης από κάτω, θα είναι το ανάποδο. Δεν ξέρω. Πάμε λίγο σε ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος κράτησε τα ΕΡΗ, Περσίδη, Ομορούγη. Νομίζω όμως θα το δώσουμε δανεικό τον Ομορούγη.
1: Ναι, κάτι τέτοιο παίζει.
0: Ναι, Περσίδη.
1: Τον κράτησε κάτι λίγο.
0: Και τον Φίλιο.
1: Καλά, ναι.
0: Τρομερές προσθήκες. Καλάθης, Μίτρου Λόγκ, Φώστερ, Χάτζιν, Σοσμάν, Αλεξάνδερ, Γκρέι. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος κατάφερε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν απαράδεκτος και έχασε στο νήμα από τον Ολυμπιακό, παρόλο που ήταν πίσω 20 πόντους. Εγώ θα το πω και πέστε να με φάτε. Έχει κάνει, όσο και αν φωνάζει ο Τρινκέρι και ο Καλάθης, έχει γίνει ξεκάθαρο φάουλ και φαίνεται το replay ότι εκεί στη γραμμή.
1: Είναι ότι έτσι όπως είναι ο Καλάθης το χέρι, το κατεβάζει λίγο.
0: Δεν είναι μόνο ότι κατεβάζει το χέρι, είναι ότι το πατάει. Από τη στιγμή που τον έχει πατήσει στο πόδι, το οποίο στο μπάσκετ μεταφράζεται ότι έχει μπει στον κύλινδρο του παίκτη, για μένα είναι φάουλ.
1: Εντάξει,
0: και ας φωνάζουν όσο θέλουν. Θα μου πεις αν ήταν η δική σου ομάδα, θα σου άρεσε, θα φώναζες. Εννοείται θα φώναζα. Αλλά, ναι, προφανώς θα μου άρεσε, αλλά το μπάσκετ είναι παιχνίδι στο οποίο η επαφή μετά από κάποιο σημείο τιμωρείται. Και όχι μόνο έχει κατεβάσει το χέρι και ο Καλάθης, αλλά στις φωτογραφίες είναι ότι τον έχει πατήσει και στο πόδι. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει φάουλ. Ναι, θα μου πεις σε άλλες παρόμοιες φάσεις γιατί δεν το δώσανε φάουλ. Να το δίνανε. Ωραία. Δεν με νοιάζει. Αν έχει γίνει λάθος από το διαιτητή, η φάση είναι φάουλ. όποιοι και αν παίζουν, με ό,τι συνθήκες και αν είναι. Δεν με νοιάζει ούτε ότι τελευταία 30 δευτερόλεπτα δεν το δίνει αυτό το φάουλ. Όχι. Στις επαφές δεν κάνουμε διακρίσεις. Τα φάουλ είναι φάουλ, είτε είναι στο πρώτο δεκάλεπτο, είτε είναι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν είναι επιλεκτικό το πότε είναι φάουλ στο μπάσκετ. Υπάρχουν κανόνες.
1: Θα σου πω. Αυτό το σε ποιο λεπτό έγινε το φάουλ είναι πολύ στο ποδόσφαιρο. Οπότε ο κόσμος το παίρνει από το ποδόσφαιρο και το πάει στο μπάσκετ. Και σου λέει αυτό δεν δίνεται το τάδε. Στην μπάλα αυτό ισχύει. Ας πούμε ένα φάουλ στο πρώτο λεπτό, με ένα φάουλ στο 70, στο ένα θα δοθεί κίτρινη κάρτα και στο άλλο δεν θα δοθεί. Κατάλαβες. Στο πρώτο λεπτό δύσκολο θα δοθεί κίτρινη
0: κάρτα. Θέλω να πω και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ο οποίος εγώ πιστεύω θα διεκδικήσει δεύτερο-τρίτη θέση.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα διεκδικήσει τρίτος.
0: Εγώ πιστεύω, επειδή. Βασικά, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω θα διεκδικήσει δεύτερο-τρίτη θέση. Ωραία. Με τη Μανρέσα ήταν για 3 δεκάλεπτα κακό, τον κρατούσε στο παιχνίδι ο Σμαν. Τέταρτο δεκάλεπτο ξύπνησε ο Ταϊρή. Έβαλε τα τρίποντά του, έπαιξε την αμυνά του. Ένα πολύ ωραίο πριν τα αιρία, με να μ' αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά το θεωρώ παίκτη Ευρωλίγκα. Ωραία. Ξύπνησε τελευταίο δεκάλεπτο. Το πήρε το μάτσο Πάουκ εύκολα δύσκολα. Είχε και τα ευτράπελα με τη μπασκέτα και αυτά που δεν μπορούσαν να τη ρυθμίσουν σε ύψος. Τέλος πάντων, μια πάρα πολύ καλή ομάδα που πιστεύω θα χτυπήσει όλα τα παιχνίδια μέσα έξω και είναι απόλυτα λογικό με το ρόστερ και με το budget που έχει.
1: Ανοίγει την πρεμιέρα. Παίζει το Σάββατο με τη Μύκονο. Έτσι. Ναι, με τη Μύκονο παίζει.
0: Ποια Μύκονο. Τέλος πάντων. Η Μύκονο, η οποία μάλλον θα χαιρετήσει και τον DJ Vandenberg
1: και τον Jermaine Love.
0: Γιατί δεν είναι ικανοποιημένη από τα εξαφανίσεις τώρα. Ναι. Καλά, Vandenberg. Δεν ξέρω. Νόμιζα ότι είναι Θεσσαλονίκη ακόμα. Δεν ξέρω. Αλλά είναι μικρή κοινωνία η Μύκονο. Κάτι είδα, λέγει σε κάτι φωτογραφίες που κάνανε αγιασμό και αυτά ήταν.
1: Ήταν πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα ίδια διαβάζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τους ίδιους ανθρώπους διαβάζουμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε στο Κολοσσό. Όχι, θα σου πω εγώ που θα πάμε. Γιατί έχω χαλάσει σημειώσεις. Πάμε Περιστέρι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Περιστέρι το οποίο έχει κρατήσει Ταϊ Νίκολς, έχει κρατήσει ο Μαρ Πέιν, έχει κρατήσει Κάριους.
1: Παπαδάκι.
0: Και Παπαδάκι. Και πήρε. Πήρε Fields. Πήρε.
1: Κράτησε και τον Will Carius, δεν κράτησε, το είπες.
0: Ναι, το είπανε. Πήρε Φριντέλ. Πήρε Τέταν Άντερσον από Έλληνες. Πήρε Χατζηδάκι.
1: Μιντ.
0: Ναι, πήρε Γκιουζέλη.
1: Ελ.
0: Πήρε Νικολαίδη.
1: Δάμπλιο.
0: Φάντεμπρε θα πάει στην Πάτρα. Έχω μαζέψει όλη την περσινή λίγα. Μην πάει καμιά Κίνα. Δεν ξέρω. Ο Λουτσκολάμα ξέρει κάτι. Στείλε μας να το δούμε.
1: Η οποία Πάτρα λένε ότι θα διώξει δύο παίκτες, τον Κατ κάτι, τον Κάθμπερσον.
0: Τον Κάθερσον, κάπως έτσι λέγεται.
1: Κάθμπερσον.
0: Ναι. Και θα πάρει Φόρεστερ.
1: Και θα διώξει και τον Νίκολς που έχει και θα πάρει τον Άρμς. Άρμς, ναι. Και Φόρεστερ. Έτσι λένε. Ο Φάντερμπερ.
0: Μη. Παιδιά, δεν ξέρω.
1: Μπέικον. Τι λέει, ρε.
0: Ναι, εντάξει. Παιδιά, μπορεί τίποτα να αποκλείεται.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γενικά, Περιστέρι, okay. Δεν τρελαίνομαι.
1: Ξέρω για άλλον όμως.
0: Για ποιον?
1: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, να σου πω μετά.
0: Εδώ, Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ.
0: Α!
1: Θεσσαλονίκη.
0: Okay, εντάξει. Αδιάφορο παιδιά του Μαρούσι, δεν ξέρω αν θα το βγει του Ξανθόπουλου το πλάνο που έχει. Εντάξει, πέρσι τον έσωσε πάρα πολύ ο Καρδένα σε πολλά μάτς. Κράτησε Βαν Τούμπεργκεν.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Καλό παίχτη.
0: Πολύ ωραίο ο Βαν Τούμπεργκεν, ναι. Πολύ ωραίο
1: παίχτη. Και κράτησε κορμό στου ψηλού γενικά, ο Will Carius. Που, εντάξει, εμένα δεν μου έκανε καμία
0: τελείωση. Έχει ωραία βλογκάκια ο Carius.
1: Να του πάρουμε μια πάστα.
0: Κάνει ωραία βλογκάκια.
1: Και να του κάνουμε ένα subscribe και ένα like. Δηλαδή, εντάξει.
0: Όχι.
1: Και ο Έντλερ Ντέιβις.
0: Μόνο Έντλερ Ντέιβις.
1: Μόνο Έντλερ Ντέιβις. Ούτε καν ο βλόγγερ της GBL δεν ήσουν, ρε φίλε. Ήσουν και εκεί δεύτερος. Αλλά τώρα. Ποιος ήταν όμως ο πρώτος βλόγγερ που ήρθε στον Ηρακλή? Ο Ρέτζι Λίντς.
0: Ο Ρέτζι Λίντς. Ναι.
1: Ναι.
0: Α, του ανακοίνωσε. Okay, γιατί μέχρι χθες ήταν εφήμες.
1: Φόρεστερ είδα ανακοίνωση. Άρμς, δεν θυμάμαι.
0: Φόρεστερ από ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ο οποίος δεν μ' αρέσει. Από Άρη. Από ΠΑΟΚ σε Άρη και από Άρη πάντα.
0: Ναι, okay, ναι.
1: Ο οποίος Φόρεστερ πέρσι έκανε τραγική χρονιά. Ο οποίος έπαιρνε καλά λεφτά για την κακή χρονιά που έκανε. Ένας παίκτης ο οποίος δεν έδειξε κάτι. Όλοι οι φίλοι μου οι Αργενοί τον βρίζανε. Και εντάξει, εγώ από τα λίγα που είδα θα πω δικαίως. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να κρατήσουμε έναν παίκτη από ένα μάτσα, αλλά όταν όλη τη σεζόν είσαι ντεφορμέ, δεν μπορεί να είσαι όλη τη σεζόν ντεφορμέ.
0: Ναι, εντάξει, Προμηθέας καινούργια ομάδα πρακτικά. Evans, κράτησε Κουλμπόκα.
1: Δεν κράτησε Κουλμπόκα, τον πήρε.
0: Πήρε Κουλμπόκα από τον Άρη. Τι κράτησε, τι λέω. Τον Κόλμαν κράτησε, τον Κουλμπόκα, μπερδεύτηκα. Ναι. Από Έλληνες Γιώργος Καλαϊτζάκης, Άλεξ Αντετοκούμπο, Δίπλαρος. Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία...
1: Ο Καραγιαννίδης που θα παίξει.
0: Νομίζω Προμηθέα. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα ξαναπάει. Εντάξει, έχει κουράσει αυτός ο δανεισμός. Δηλαδή είναι πιο σίγουρο και από το...
0: Ναι, γενικότερα εγώ πιστεύω ότι άμα φάει και το μείον 3, ότι ο Προμηθέας είναι σφίγγουιτς.
1: Είναι... Όχι σφίγγουιτς,
0: είναι υπερσφίγγουιτς. Όχι, δεν είναι υπερσφίγγουιτς, γιατί είναι η δόξα. Και είναι και ο Βίκος, που είναι... Μεχ.
1: Ναι, αλλά άμα τον κερδίσουν μία φορά τελείωσε. It's freaking
0: ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω όμως ότι εντάξει, πάντα βρίσκει λύση τώρα αυτή η
1: ομάδα. Και ήδη έχει Κουλμπόκα και.
0: Άλεξ.
1: Ναι.
0: Κολοσσός. Κράτησε μόνο Καράμπελα και Αλέξανδρο Καλετζάκη από πέρσι.
1: Mm-hmm. Πήρε. Τσιακμά Χριστίδη. Καμπερίδη.
0: Ναι.
1: Τι άλλο πήρε από Έλληνες.
0: Θυμάμαι, έχει Κρούζερ, έχει Μπαρνέτ, έχει CJ Harris, Ντεβόντε Άψον.
1: Ο Κρούζερ εμένα δεν μ' αρέσει. Στον ΠΑΟΚ έκανε καταπληκτική χρονιά, αλλά από εκεί και πέρα δεν μ' αρέσει. Ο CJ Harris που πήραν από το Περιστέρι είναι ωραίος παίχτης. Και τι άλλο πήραν από κάπου αλλού, ψώνησαν πάλι. Α, ο Ντεβόντε Άψον που πήρε μεγάλη συγκαρίστα δεν μ' αρέσει.
0: Καλό ήταν το ρεύμα μας όμως, 15 πόντους.
1: Πάπας δανεικό από όσοι που το βλέπατε.
0: Ο Πάπας πάει στον. Βασικά από τον ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αλλά περίπτωση. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν έχουμε πάρει δόση με τον Ολυμπιακό, παιδιά.
1: Επίσης,
0: καθόλου...
1: άμα έχεις πάρει δόση με την μία από τις δύο μεγάλες,
0: δεν
1: υπάρχει περίπτωση να έχεις και με την άλλη. Δεν είναι ότι έχουμε τρελά πάρει δόση με τον Παναθηναϊκό. Αλλά αν σου δώσει έναν παίκτη. Ναι, αν σου δώσει έναν παίκτη, ήταν ο Ολυμπιακός ήταν είχε. Ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν 22 παίκτες από τον Ολυμπιακό.
0: Καραγιαννίδη. Καραγιαννίδη.
1: Κώστα Κούμπο και Τανούλη.
0: Α, ο Άρης.
1: Ο Άρης.
0: Ναι, okay. Ναι.
1: Είχε Κώστα Κούμπο και τέτοιο. Αλλά δεν είχε από τον Παναθηναϊκό. Πιο παλιά που είχε από το Ματζούκα, νομίζω δεν είχε δανεικό από τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, είναι λίγο ομάδα.
1: Παλιά ήταν. Εντάξει, τώρα απλά τα αγοράζουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δύο παγκούς μεταχειρισμένους.
0: Μύκονος με Appleby Canady.
1: Κράτησε Appleby, κράτησε Khalid Moore.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες του δεν μ' αρέσουν.
0: Μάτζαρι. Ναι. Μάτζαρι.
1: Συνεχίζει.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι. Okay,
1: Καβαδάς.
0: Ναι, εδώ ήταν στα φιλικά στα Μαυροσκόφια τον είδα. Jermaine Love. Είπαμε θα φύγει. Φάντερμπεργκ είπαμε θα φύγει. Σκουλίδας. Ιδρυοηλίας.
1: Ναι, γενικά οι Έλληνες δεν μ' αρέσουν.
0: Εμένα ξένοι... γενικά δεν μ' αρέσει η Μύκονος.
1: Ξένοι από ό,τι φαίνεται κάτι πάνε να κάνουν.
0: Το θηλυκό το είδες.
1: Πού να το δω.
0: Το μαύρο σκούφι.
1: Όχι, δούλευα.
0: Τσέβες Goodwin, ξέρουμε
1: και
0: τι παίζει.
1: Και δεν υπάρχει όχι. Κάπου να το δεις.
0: Ναι, δεν μένουν αυτά. Νομίζω δεν μένουν. Goodwin, καλή ερώτηση. Δεν έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια. Καρίτσα η οποία κράτησε μόνο Φράνσις Σόκορο. Πήρε Τζόρνταν Μακρέι.
1: Πολύ ωραίος. Πήρε και AJ Jackson από
0: πάνω. Πήρε και AJ Jackson, πήρε Justin Turner.
1: Φαινόταν ένας παίκτης ο οποίος δεν θα κάνει καλή χρονιά και έκανε πολύ τίμια χρονιά μέχρι να φύγει. Εντάξει, δεδομένου των συνθηκών που άλλαξαν μεσούς στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σωστό εν μέρη που έφυγε. Συμπεριφέρθηκε πολύ σωστά ο ΠΑΟΚ που τον άφησε μέχρι να βρει ομάδα να προπονείται μαζί τους. Okay. Από εκεί και πέρα, ένα τίμιο παίκτη. Δεν θα πω ότι
0: είναι κάτι τρελό. Αλλά okay,
1: αν και το μάτς με τον Άρη το έχει πάρει μόνος του.
0: Πήρα Chris Smith, πήρε Chris Smith, πήρε Νίκο Γκίκα.
1: Chris Smith.
0: Το γνωστό Chris Smith.
1: Το ξέρω. Mm. Τον Chris Smith.
0: Ναι. Καλησπέρα, μόλις μπήκα κοινωνικές υποχρεώσεις. Τι είπατε μέχρι τώρα, να κάτσετε να δείτε την εκπομπή. Μαρούση.
1: Πήρε τον μεγάλο και τρανό Lance Ware.
0: Ναι. Πήρε Jordan.
1: Κράτησε το κοντό, Το κοντό το μαλλιά. Jordan Walker δεν κράτησε.
0: Jordan Walker, ναι. Roland Martz. Κασελάκη. Λούτζη. Κράτησε De Souza.
1: Πήρε Κόνιαρη.
0: Ή να πάρει το Σολοβάκο, το διεθνή.
1: Ναι, τον Χροβεντ.
0: Χορβάτς, κάπως έτσι λέει. Ο οποίος πέρσι ήταν στην Dijon, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί τέλος πάντων. Και με τη Σλοβακία κάνει έτσι πολύ καλά παιχνίδια, ωραίος παίκτη. Εντάξει, το Μαρούς θα κάνει αυτά, πάει, παίρνει κάτι. Κάνει κάτι ψυχολογικά, μπαμ. Εντάξει, μέχρι εκεί που την παίρνει οικονομικά.
1: Εντάξει, την παίρνει αρκετά. Χρωμάντα λέει.
0: Και Ραντόγια.
1: Ο οποίος επιστρέφει.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Χρωμάντα. Χρωμάντα είναι Σλοβαίνος ή Σλοβάκος. Αυτή η χώρα για μένα είναι το ίδιο πράγμα, έτσι.
0: Όχι, ρε, είσαι σοβαρός, μάλλη. Μην το πεις αυτό που θέλω να παρέξω.
1: Όχι, ρε, ενώ ότι σκεφτόμουν πάντα σε ποια χώρα παίζει ο Όμπλακ και σε ποια χώρα παίζει ο Χαντάνοβιτς. Τελικά μετά από. Στο επόμενο break παίζουν και ήδη στην ίδια χώρα. Οπότε ήταν εντελώς άκυρο το που παίζει ο ένας και το που παίζει ο άλλος, γιατί ήταν και ίδιο Σλοβαίνοι.
0: Καμία σχέση Σλοβενία-Σλοβακία. Τα...
1: Ρε, δεν σου λέω τι είναι.
0: Ναι, ρε, αλλά σου λέω. Εντάξει, εδώ που είμαστε μεταξύ μας, πες το. Μας λέω μόνο 1500.
1: Πλάκα για μα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για μένα σε ένα από τα φαβορί για υποβασμό. Δόξα Λευκάδας. Ντεβιόν Χάρμον.
1: Κράτησαν τον Τρέι Ρόμπινσον.
0: Χρόβατ, μπράβο.
1: Ναι.
0: Άμα ήταν Σλοβάκος δεν θα ήταν. Μπαμ. Α, Σλοβαίνος είναι. Σλοβάκος είπα εγώ τόση ώρα. Ωραία. Εντάξει.
1: Είδες που είναι η ίδια χώρα.
0: Δεν είναι η ίδια χώρα. Εγώ είμαι ζουλάπι και θα κάνω λάθος.
1: Όλα τα ζουλάπια η ίδια χώρα το βλέπουν. Άρα είμαστε ζουλάπια.
0: Χρωμάτα Σλοβάκος, χρώματα Σλοβαίνος. Άμα ήταν Σλοβάκος δεν θα. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ντεβιόν Χάρμον. Αρσενόπουλος. Συνδόξα Λευκάδας. Χατζη Νικόλας.
1: Okay.
0: Από GBL, από Elite.
1: Κράτησαν τον Τρέι Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν ο ξένος πέρσι, ο οποίος είχε ο καλύτερος ξένος.
0: Πάρα πολύ ωραίος πέρσι, δεν ξέρω πώς ήταν τώρα όμως.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς θα ταιριάσει. Να σου πω κάτι, φίλε. Εγώ θα. Αν ήμουν ο Δόξα ή ο Βίγκος, θα έπαιρνα σε Λιμφοφανά, ρε φίλε.
0: Συνεχίζουμε. Μάικα Πάρις, Κίναν Γκάντ, Τσαϊρέλης.
1: Να πω ότι τον Κίναν Γκάντ ενδιαφέρονταν η ομάδα να τον πάρει. Εν τέλει έκανε pass. Καλά έκανε γιατί η χρονιά εκείνη δεν του βγήκε καθόλου. Να το δούμε φέτος πως θα είναι στην GBL. Να δούμε αν τελικά κινήθηκε σωστά ο Ηρακλής που δεν τον απέκτησε εκείνη τη χρονιά.
0: Ναι. Δεν βλέπω τη Δόξα να κάνει πολλά.
1: Λες να χαιρετήσει.
0: Δυστυχώς ναι. Και το λέω δυστυχώς γιατί εμένα μου αρέσει ρε, και ομάδες έτσι πιο επαρχία. Όσο επαρχία μπορεί να φέρει τη Λευκάδα. Ναι. Να έχουν ομάδες της GBL. Παρ' όλα αυτά, οι κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ μέτριες. Θα μου πεις πέρα από το πρωτάθλημα δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Οπότε, οκ, ίσως διεκδικήσει κάποια μάτς με τις ομάδες μέχρι το 8-9.
1: Εντάξει, δηλαδή και στο βαθμό να σωθεί είναι νίκη γι' αυτό.
0: Είναι κέρδος, ναι. Τώρα από εκεί πέρα όμως δεν βλέπω. Δεν βλέπω κάτι τρελό. Και έχουμε και Βίκο. Ο Βίκος Φάλκονς, που ο Βίκος έχει λεφτά γενικότερα, δηλαδή πιστεύω ότι αν κινδυνεύσει θα μπορέσει να κάνει κινήσεις το χειμώνα okay. να σωθεί. Μεγάλος για πλές στο Βίκο.
1: Να πω κάτι τώρα που είπες για πλές. Αυτός που έχει φτιάξει το fantasy της GBL
0: είναι άμπαλος.
1: Είναι εγκληματίας.
0: Απάσκετος μυρωδιάς. Καταρχάς έχει το. Περίμενε. Έχει το Μουράτο στο Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχει. Έχει... Κάποιο όνομα παίκτη του Ρεκλή λάθος γραμμένο, νομίζω του Σλαφτσάκη.
0: Καλά, ναι.
1: Διαμντή νομίζω γράφει. Διαμντής, ωραία. Πάω να πάρω προπονητή, ωραία, πάω να κλείσω την ομάδα μου. Και λέω θα πάρω τον Ζόραν, τον Goat. Και βλέπω ότι είναι κάτω από το Γιαπλέ. Είναι δυνατόν ο Λούκης να έχει 5 credits και ο Γιαπλές 5,5.
0: Ναι, το είδα και εγώ αυτό.
1: Σε πιο ουράνιο και σε πιο τόξο ρε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παίρνεις την άτο Goat και παίρνεις
1: και
0: πολύ.
1: Ανεβαίνει, σωστό. Τι παίκτη που φτιάξει το Fantasy GBL. Εντάξει, no hate τώρα. Είναι καλό. Χρειάζεται λίγο.
0: Χρειάζεται λίγο αγάπη, λίγο
1: χρειάζεται πλήτη. Λίγο το league. Γιατί είναι draft και δεν πολύ συμφέρει για αυτό που θα μπει μετά στο draft. Γιατί σου λέει ξεκινά με παίκτε και μετά, α πούμε, αν θε να πάρει τον Μοντέρο και τον έχω εγώ, πρέπει να μου δώσει λεφτά. Σαν να αγοράζει παίκτε. Θα ήταν πιο ωραίο να είναι σαν το Fantasy το κανονικό. Σαν την Ευρωλίγκη δηλαδή, okay. Δεν είναι κακό να το αντιγράψεις να το κάνεις καλά και σωστά. Γιατί το να αντιγράψεις κάτι από κάποιον και οτιδήποτε σημαίνει ότι κάτι κάνει καλά αυτός. Εντάξει, τώρα άμα κλέψεις, ναι, δεν είναι κακό, αλλά το να πάρεις ιδέες δεν είναι κακό. Αυτό και λίγο κάποιες διορθώσεις σε ονόματα και τέτοια.
0: Έχει πλάκα στους Έλληνες ο Βίκος. Έχει πάρει Πατρίκη. Mm-hmm. Ωραία, Πανιόνιο. Έχει πάρει Σωτηρίου. Βασικό τεσάρι πέρσι τη Μεγαρίδα. Έχει πάρει.
1: Μεγάλη σχολή Μάνταλ.
0: Έχει πάρει Δανικό Καρακώστα από Μαρούση. Έχει πάρει Τιτανομέγιστο Τζόνια Γραβάνι. Τον επαναπατρίζει από την Ισλανδία που ήταν τέλος πάντων.
1: Πήρε και κύπελο νομίζω, ε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί όσοι πάνε, όσοι θεωρούμε εδώ άμπαλους, πάνε στην Ισλανδία και παίρνουν κύπελο. Πώς είχε ο Ντολεζάι κύπελο.
2: Ερφίλε στην Ισλανδία ήταν.
0: Ναι, πραγματικά στην Ισλανδία.
1: Ναι, γιατί πήρε το κύπελο.
0: Γιατί έπαιξε καλύτερα από τους υπόλοιπους που ήταν ανταγωνιστές του κυπέλου. Φαντάζομαι.
1: Γιατί ο κακός στην πόλη είναι πρώτος στο χωριό.
0: Πού ήταν, ήταν μια χρονιά σίγουρα την Νταστόλ. Γραβάνης και μετά πήγε σε μια Σταρνάν. Κάπως έτσι λοιπόν.
1: Τσαϊρέλαρο.
0: Πήρε Πόζογλου.
1: Τσαϊρέλης, αν μπορούσε να έχει 24 δευτερόλεπτα την μπάλα κάτω, την μπασκέτα και να κάνει pump fake αμυντικό, θα το έκανε.
0: Εντάξει, εγώ το περίμενα να πάει σε καμιά τέτοια ομάδα. Ναι, τράβει τη δόξα που πήρε
1: Τσαϊρέλη. Καλά θα κάνει. Είναι στην ηλικία που κάπως έτσι θα πάει τώρα. Ναι. Δηλαδή θα πηγαίνει στην ομάδα που ανεβαίνει. Είναι πόσο, 37 δεν είναι.
0: 36. Κάπου εκεί τα πλησιάζει σίγουρα. Πήρε Γόντικα.
1: Ναι, εντάξει, Ελ. Ελ, αντικειμενικά.
0: Όχι, θέλω στου Έλληνε έχει πλάκα. Τώρα από εκεί πέρα. Ξένοι, οκ. Okay. Τζάνταν Φλόιντ.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε και τον Μπλότα. Δεν το είπαμε πριν στα γκάρντ. Από τον Προμηθέα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Γιατί τώρα σκεφτόμουν ότι ο
0: Μπλότα. Τζίπο, Λουίπε.
1: Είπα.
0: Δεν τα θυμάμαι. Σανάν Μπόγκ, Αλέντικ Φρήμαν, Κίσον Τζάστι, Γουίλ Μακνέιρ.
1: Να πούμε ότι ο Μπόγκ, μάλλον δεν ξέρω, λένε ότι θα φύγει.
0: Ναι. Ο Φρήμαν είναι ωραίο. Ο Φρήμαν έχει πάρα πολύ εμπειρία γιατί είναι ο Φρήμαν ο οποίο δεν ξέρω πώς το θυμάστε. Όταν ήταν Τσεσεκά, ήταν Βιλερμπάν, έπαιξε Eurocup με την. Ποια τουρκική έπαιξε, όχι με την Μπεσίκτα.
1: Με την Μπούρσα,
0: με την Μπούρσα που νομίζω να έπαιξε Eurocup.
1: Ένα τυχαίο όνομα είπα. Δεν ξέρω.
0: Το έχω σημειώσει, δεν ξέρω το έχω σημειώσει. Όχι, με την Bursa Sport.
1: Δεν ξέρω. Εγώ είπα ότι να είναι πάντως.
0: Διάρρημη εμπειρία γενικότερα. Οκ, okay, θα έχουμε έτσι ένα κονταρό χτύπημα για το ποιος θα χαιρετήσει την κατηγορία μεταξύ. Μεταξύ Προμηθέα, Φαϊτριομιον 3. Δόξα. Βίκο. Και εγώ βλέπω την Καρδίτσα.
2: Ένα δεν πέφτει.
0: Ένα
1: πέφτει. Δύο.
0: Αν είναι δύο πέφτουν. Δύο πέφτουν.
1: Σύ.
0: Περίμενε. Και εγώ το ξέρω.
1: Δεν θα με χαλούσε Αγραβάνη για να πάρει ένα ξένο σέντερ.
0: Ο Χριστό και η Παναγία. Μακριά Γιάννη Αγραβάνη από τον Ηρακλή. Ποτέ. Δεν λες για τη Μήτρη Αγραβάνη, ο οποίο έχει γίνει σχολιαστή πλέον.
1: Δεν θα με χαλούσε Χριστό για να μην πάρω Αγραβάνη.
0: Πραγματικά. Μακριά αυτό το. Το πλάσμα από τα αποδυτήρια του Ηρακλή, πραγματικά. Φίλε, τώρα έφαγα σκάλωμα και δεν θυμάμαι πώς πέφτουν από GBL.
1: Δύο πέφτουνε, ρε. Αφού δεν πέρασε αυτό το 1-1. Δεν το δέχτηκαν οι ομάδες σε elite. Άκουσε με, ρε. Δύο πέφτουν.
0: Θα το δούμε. Όχι, δεν είναι... Μία πέφτουνε. Να το ρε,
1: δεν ισχύει αυτό, μπρο.
0: Νομίζω, εγώ θυμάμαι μία ότι
1: πέφτει. Εγώ θυμάμαι δύο.
0: Εγώ θυμάμαι μία να πέφτει. Παιδιά, αν έχει κάποιο πρόχειρο τον κανονισμό, sorry, αλλά τώρα έχουμε φάει σκάλωμα και δύο. Νομίζω ότι μία πέφτει, φίλε. Γιατί θα ανέβει και. Περίμενε. Μία δεν θα ανέβει.
1: Πέρσι έγινε έτσι, γιατί ήμασταν 13. Τώρα, αν πέσει ένα και ανέβουν δύο.
0: Όχι, ρε.
1: Ένα-ένα, λε.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, αυτό δεν είναι πρωτάθλημα. Αυτό είναι.
0: Αφού δεν είπαν ότι θα καταργήσουν το να ανεβαίνουν δύο.
1: Δεν και... το δέχτηκαν οι ομάδες Elite League. Γιατί με 10 ευρώ παραπάνω που του δίναν δεν θα κάναν και κάτι διαφορετικό.
0: Δεν θυμάμαι. Παιδιά, sorry, άμα έχει κάποιο πρόχειρο τον κανονισμό, α μα το γράψετε. Εμεί άνθρωποι είμαστε.
1: Νομίζω ότι είναι δύο. Γιατί τότε λέμε τόσο καιρό ότι και Βίκο και Λευκάδα θα χαιρετάνε.
0: Αλήθεια. Πες να... Ναι.
1: Δηλαδή να πέσουν μαζί έτσι χέρι-χέρι και λέμε πάμε και οι δύο.
0: Sorry, δύσκολο.
1: Σέντερ ο Ίνοκ ήταν προσιτό ή αρκετά ψιλοκασέ.
0: Ο Ίνοκ πολύ ψιλοκασέ. Παιδιά, 2,5 εκατοστάρικα σίγουρα. Μέσα στο νερό κιόλα.
1: Ο οποίος είναι και είπε ότι δεν ξαναπαίζω εκεί, λέει, γιατί έβγαλα τον νόμο μου. Ο προπονητής μου παραιτήθηκε στο ημίχρονο. Και καλή συνέχεια, ξέρω. Και ο συμπαίχτης μου τραυματίστηκε, κάτι τέτοιο είχε πει.
0: Οπότε, GM, αν θες βάλει από κάτω το τηλέφωνο, μήπως πάρει κανείς έτσι για το τέλος για να κλείσουμε την εκπομπή. Τι ήθελα να πω. Α, μετά από μας συνεχίζει έτσι το μπασκετικό κλίμα στην εκπομπή, γιατί ο Ανδρέας με το και χρόνια γράφει ιστορία. Έχει καλεσμένο τον Θοδωρή Αστεριάδη και θα μιλήσουν έτσι για
1: να μείνετε να ακούσετε και για τα ποδοσφαιρικά. Και αύριο με καλεσμένο έκπληξη ο Παύλος.
0: Έγινε το sold out ακόμα. Νομίζω έχουν μείνει πολύ λίγα.
1: Πολύ λίγα, καμιά 80-70.
0: Και αυτά μόνο στο 50, πέταλο, ναι.
1: Ναι, κάποια στο πέταλο έχουν μείνει. Γενικά, μ' αρέσει που η ΚΑΕ χώρισε τα μάτια σε groups.
0: Εντάξει, όλοι το κάνουν.
1: Ναι.
0: Και καλώς είναι... έγινε για μένα.
1: Ναι. Είναι τζάμπα έξτρα έσοδα για την ΚΑΕ.
0: Τζάμπα έξτρα έσοδα δεν είναι. Αυτό που εξυπηρετεί πάρα πολύ το ότι κυκλοφόρησαν από τώρα τα εισιτήρια για όλο τον πρωτογύρο είναι ότι εξασφαλίζει λίγο γενικότερα από την αρχή μια οικονομική ενίσχυση. Έτσι, ναι, γεμίζει τα ταμεία.
1: Ναι, όντως, έτσι αυτό ισχύει. Αλλά για τον Χ που ήθελε να πάει και δεν ξέρει αν εκείνη η μέρα θα δουλεύει. Είναι λίγο 50-50. Αλλά μπορεί, εντάξει, να πάρει.
0: Σου λέει καέρε, παιδί μου, ότι εγώ σου έδωσα το δικαίωμα να πάρει διαρκεία.
1: Ναι. Ναι, σύμφωνο. Και σου
0: ναι, και φέτος πήραν λιγότερα από ό,τι πέρυσι. Οπότε.
1: Και σου έδωσα και έκπτωση σε περίπτωση που το έπαιρνε μέχρι τότε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: 1300 διαρκεία στο μπάσκετ.
1: Καλά. Εντάξει, είναι το μισό γήπεδο. Δεν
0: το μισό δεν είναι, αλλά.
1: Το μισό. 2600 κάτι γράφει στο Wiki, ρε.
0: Άσερι τι γράφει.
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Το ξέρω και εγώ.
0: Όχι, μα δεν ισχύει ο αριθμό αυτό. Παραπάνω είναι.
1: Σε Ηρακλή πάω και έχω μπει ήμουνα. Καλά, όταν ανεβήκαμε. Όταν ανεβήκαμε με Ρουτκάουσκα και. Το τότε τέλο πάντων. Ήμουνα στο ίδιο ξύλο. Με έναν man, ήταν από πίσω μου, δεν είχε χώρο να βγάλω τον μπουφάν μου. Ήμουνα σε όλο το πρώτο ημίχρονο με τον μπουφάν.
0: Και του λες βγάλω το μου λίγο, αδερφέ.
1: Και αλήθεια, ήμουν έτοιμος να λιποθυμήσω. Και στο ημίχρονο απλά πήγα, κούμπωσα 4 νερά. Τα 2 τα ήπια μόνο ρούφι. Και τα άλλα 2 τα είχα κουμπωμένα εδώ πέρα για να με δροσίζουν.
2: Να πω ότι βρήκα από το site του ΕΣΑΚ ότι πέφτει ένας.
1: Ένας πέφτει.
0: Στο παρέ.
1: Γιατί
2: και ανεβαίνουν να... δύο.
1: Τι λες,
0: ναι.
1: Και θα γίνουν 15.
2: Για να γίνουν 14 οι ομάδες.
1: Μα 14 είναι φέτος, ρε. Μήπως ζεις το περσινό.
0: Φέτος 14 είμαστε.
2: Βλέπω το περσινό. Δεν φταίω εγώ, το ChatGPT. Δηλαδή και εγώ φταίω που δεν το τσέκαρα. Το ChatGPT μου είναι στο περσινό. Ενώ του γράψα 26-27.
0: Αυτό με τη δουλειά είναι πολύ κακό. Εντάξει, από την άλλη μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι okay, ξέρεις πότε θα είναι να μπορείς να κανονίσεις ρεπό. Κάπως, ή να
1: ναι,
0: κανονίσει το πρόγραμμά σου.
1: Κάθε Σάββατο ρεπό, κατάλαβες.
0: Όχι, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, έγινε και με σκοπό να εξασφαλίσει ΚΑΕ κάποια έσοδα από την αρχή του πρωταθλήματος για να είναι πιο άνετη. Ναι. Και,
1: γιατί,
0: και γιατί, ρε φίλε, μπορείς έτσι να εξασφαλίσεις το να σου πάρουν εισιτήρια άκυρη.
1: Okay.
0: Γιατί για να ξέρει ο άλλος ότι κυκλοφόρησε ένα εισιτήριο για το μάτς το οποίο θα παίξει μαζί του κάποια στιγμή, σημαίνει ότι παρακολουθεί τα social.
1: Ναι, εσύ.
0: Που αποκλείται να το κάνει κάποιος ο οποίος δεν έχει επαφή με την ομάδα. Εντάξει. Εγώ ρε φίλε, okay, το μπάσιτ για όλους, ναι, συμφωνούμε και τα γήπεδα για όλους, αλλά εγώ στο Ηρακλής Παναθηναϊκός δεν θέλω να μου παίρνουν άσχετα τα εισιτήρια ούτε στο πέταλο του Αγίου Δημητρίου, ούτε στη μεγάλη την πλαϊνή, ούτε στη μικρή την πλαϊνή. Εγώ θέλω 3.000 πετσιά μέσα. Δεν θέλω ούτε ανθρώπου influencers, ούτε TikTokers, ούτε τίποτα. Ναι, το γήπεδο για όλους, okay, και το μπάσιτ για όλους, αλλά τα ντέρμπι του Ιβανόφ για τον Ηρακλειδέα, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει αν ακούει λάθος, σωστό. Είναι η άποψή μου. Μπορεί να κάποιο τώρα να ακούει το βίντεο, την εκπομπή και να πει τι μαλάκα είναι αυτό. Αλήθεια δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω στα μάτια πρέπει να βράζει το γήπεδο, να είναι στι κερκίδε άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν το γήπεδο να βράζει. Δεν θέλω ούτε να βλέπω βιντεάκια, ούτε να βλέπω story, ούτε να βλέπω α, πήγαμε στο Ιβανόφιο και είδαμε Παναθηναϊκό Ηράκλειο να μου τραβάνε να έχουν κοντινά από το Χουάντσο. Κατάλαβε, δεν του θέλω αυτού του ανθρώπου, ρε φίλε. Για μένα πρέπει να, έχουν προτεραιότητα. Οι οπαδοί και οι φίλαθλοι του Ηρακλή, και μη σου πω ότι θα πρέπει να παίρνουν εισιτήρια αυτοί που έχουν και κάρτα φιλάθλου. Ή αυτοί που είναι μέλη στο Γουσού, ακόμα καλύτερα.
1: Εννοείς να βγει κάρτα φιλάθλου.
0: Ναι, ή να εξασφαλίζει, ρε παιδί μου, ότι προτεραιότητα σε εισιτήρια θα έχουν αυτοί που είναι και γραμμένοι στο Γουσού. Π.χ. Mm-hmm.
2: Πέφτουν δύο και ανεβαίνουν δύο.
0: Πέφτουν δύο, ανεβαίνουν δύο.
1: Ευχαριστώ. Μήπως δεν βρίσκω.
0: Όπα, ξενομερίτη με 7,99 αυστραλιανά δολάρια. Γεια σου, αδερφέ ξενομερίτη.
1: Μήπως δουλεύει το προπέρσινο.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Πατ' Γιαμοράη, τι παίζει, ναι, κάναμε ένα σχόλιο. Ότι προς το παρόν περιμένουμε.
1: Ό,τι κάνουμε δηλαδή πάντα. Περιμένουμε τον.
0: Τι απαράδεκτη φωτογραφία είναι αυτή που έχει στο κινητό σου. Όχι, άλλη είχε πριν.
1: Τι λες, ρε, τρελός είσαι.
0: Μία με τον Ρονάλντο είχε.
1: Έλα, ρε, εντάξει, αλλάζει κάθε τέτοιο. Σε σκάμαρα λίγο. Σε σκάλωσε. Αλλάζει ένα lock. Αυτή.
0: Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
1: Είναι ο Πέδρο Νέτ.
2: Πολύ ωραίο να ασχολείστε με κάτι στο κινητό του Μεγκού, ενώ εμείς δεν το βλέπουμε. Καταπληκτικό, δηλαδή.
0: Sorry, έχει φωτοπροσδιορισμό.
2: Πάρα πολύ τηλεοπτική.
0: Όχι,
1: κάνε ένα κοντινό. Κάνε ένα κοντινό. Εδώ.
0: Πες τι έχει στο κινητό σου, ρε. Ντροπή.
1: Έχω στο κινητό μου τον Πέδρο Νέτο, που είναι εδώ, να βάζει το στέμα στο Ρονάλντο. Μπρο, δεν το έβαλα στο κινητό σου.
0: Να, ναι, είσαι δικό σου.
1: Δικό μου το έβαλα.
0: Αναγκαστικά το βλέπω.
1: Δεν σε αναγκάζει κανείς να το δεις όμως.
0: Τέλος πάντων.
1: Ούτε εγώ δεν θυμόμουν ότι το έχω. Δεν τα βλέπω. Πλέον απλά δεν έχω το κινητό.
0: Ο κύριος ψεύτης. Εντάξει, εξής έχω παρατηρήσει τελευταία. Δεν έχουμε καθόλου μηνύματα στα social εμείς.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε μόνο στο YouTube.
1: Εγώ το προτιμώ στο YouTube. Στο βίντεο. Τι είπε.
0: Στο βίντεο του Έντλερ στο μάτσο του Παναθηναϊκού, το να βλέπω τον Βάζελο με την ροζ φανέλα ήταν απόλαυση.
1: Όλοι έχουμε δει αυτό το Παναθηναϊκό με τη ροζ φανέλα, φίλε. Είναι σε. Είναι...
0: Α, είναι ο μοναδικός ο οποίος κάθεται.
1: Ναι, κάθεται έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, ισχύει. Ισχύει. Τι κηδεία, Παναγία.
1: Αν το ξέρεις ποιο ήταν το ακραίο στατιστικό. Ότι χάνει από τον Άρη, χωρίς Ναν, χωρίς Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Χάνει από τον Κολοσσό με Ναν, χωρίς Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Και χάνει στο Ιβανόφιο και με Ναν και με Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
0: Και με Χέις Ντέιβις.
1: Και τώρα η ανατροπή ξεκινάει από τάπα του Γουέρ στον Χέις Ντέιβις. Είναι σαν να σου λέω ανέκδοτο με τον Τωτό.
0: Ξέρεις γιατί το κέρδισαμε με αυτό το μάτς. Γιατί εγώ και αυτός λείπαμε. Είμαστε στο αυτοκίνητο και γυρνούσαμε εκεί
1: τώρα. Φυσικά αυτό να στον ήσυχο.
0: Γυρνούσαμε από.
1: Από Αγρίνιο.
0: Όχι.
1: Όχι Αγρίνιο.
0: Όχι Αγρίνιο.
1: Άργος.
0: Από Άργος.
1: Εντάξει.
0: Δύο παιδιά είναι εδώ. Ναι, παιδιά, το λύσαμε. Εντάξει, έφαγα σκάλα.
1: Έφαγα και σήμερα μπασκετάκι.
0: Έφαγα σκάλα.
1: Στου κανονισμού.
0: Σε κοπανίσω. Θα λένε όντω ότι σε κακοποιώ εδώ.
1: Λατρεύω πάρα πολύ να σε νευριάζω, ρε φίλε. Αλήθεια. Λατρεύω να μου λε. Να μου κοιτάζει έτσι. Λοιπόν. Παιδιά, δεν με δέρνει. Είναι όλα πλάκα. Είναι ένα αστείο που κάνουμε κάθε Πέμπτη. Να μπαίνει τι Πέμπτε να βλέπετε.
0: Και 52. Α! Έχει έτοιμο το EuroLeague Fantasy.
1: Έχω έτοιμο το EuroLeague Fantasy.
0: Λοιπόν, θα, όσοι ασχολείστε με το Fantasy της Ευρωλίγκας, έχουμε κάνει ένα group το οποίο λέγεται McNo Rebound για να συμμετέχετε. Θα στείλουμε τώρα τον κωδικό στον ηχολήπτη μας για να σας τον κάνει pin στο YouTube.
1: Βέβαια, μόλις άρχισε ποτέ όποιοι μπουν, θα μπουν από το επόμενο.
2: Αν θες στείλτε το εσύ στο YouTube, θα το κάνω pin.
1: Ωραία, τώρα.
0: Νίκο, κάντε λίγο εσύ.
1: Yes, I do.
0: Το Ιβανόφιο γεννάει οπαδούς, πρέπει να το προσέχουμε πολύ. Πρέπει να βράζει και αυτό με τα ειστήρια για όλους τους αγώνες δεν βγάζει πολύ νόημα. Ξέρεις τι, είναι αυτό που είπα, ρε παιδί μου. Βγάζει νόημα στο κομμάτι ότι εξασφαλίζει κάποια έσοδα από την αρχή νωρίς. Ωραία. Ένα επίσης ότι.
1: Συγγνώμη. Αυτός είναι ο κωδικός για να μπείτε στο Fantasy της Ευρωλίγκας, στο οποίο το έκανα να ξεκινάει από round 3, γιατί πίστευα ότι θα έχουμε δώσει το link.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά μπορεί να το αλλάξω σε round... Δεν μπορώ να το αλλάξω σε round
0: 4. Όχι, από round 3. Οκ, εντάξει, θα μετράει από round 3.
1: Εντάξει, τώρα άμα βγούμε εμείς πρώτοι δεν θα πάρουμε το δώρο. Θα το πάρει κάποιος άλλος.
0: Πάντως να πούμε το κάνει και...
1: Ναι. Θα δώσουμε κάποιο δώρο σίγουρα. Okay. Να αποφασίσουμε τι πρώτα. Αλλά σίγουρα θα έχει δώρο ο πρώτος. Θα δούμε αν θα έχουν άλλες θέσεις. Πες τι θέλεις να πεις.
0: Όχι, αυτό. Ότι το κάνουν και άλλες δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης να κυκλοφορήσουν τα ειστήρια του πρώτου γύρου για τα εντός έδρας όλα μαζί. Το κάναμε κι εμείς. Εντάξει, βγάζει μέχρι ένα σημείο νόημα.
1: Εντάξει, για άλλες μπορεί να τους φαίνεται. Ναι. Βγάζει πάρα πολύ νόημα.
0: Αυτό. Άμα από αυτή τη σκοπιά.
1: Από αυτή τη σκοπιά ναι. Βάζει φουλ νόημα.
0: Αλλά γιατί σου λέει ότι μπορούσε να έχει πάρει διαρκεία και να μην έχει να αγχώνεσαι για το αν θα βρει εισιτήριο. Σου λέει ότι άμα θες για κάποια ντέρμπι πάρα από τώρα εισιτήριο να το εξασφαλίσει. Εντάξει. Είναι αρκετοί αυτοί που είναι υπέρ, είναι αρκετοί αυτοί που είναι κατά. Σεβαστά και τα δύο στρατόπεδα απόψε. Έτσι εννοείται. Απλά εμείς έχουμε το πρόβλημα, ρε παιδί μου, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς. Το Ιβανόφ είναι πάρα πολύ περιζήτητο, γιατί είναι μικρό, έτσι, γιατί γεμίζει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε και η ΚΑΕ σου λέει ότι αδερφέ, άμα θέλει να μπει, πάρε το εισιτήριο σου από τώρα να εξασφαλίσει τη θέση σου ή να έπαιρνε διαρκεία.
1: Να έχει εξασφαλίσει τη θέση σου, τέλος πάντων.
0: Οπότε, ναι.
1: Όταν θα πλώω το διαρκεία μου μεταβίβαση 50.000 ευρώ. Που θα παίζουμε Ευρωλίγκα.
0: Μαύρα γορίτη.
1: Ήρθε ο Χόρτον Τάκερ στον Ιρακλή. Τι άλλο έχουμε να πούμε έτσι για λίγο έτσι να.
0: Τίποτα,
1: για κλείσιμο. Για σβήσα όλα. Τίποτα. Να ξαναπούμε ότι εγώ σίγουρα δεν ξέρω αν θα μπορείς και εσύ. Την Τρίτη, αν δεν πάμε στα Σκόπια, θα. Βασικά πες να έχει. Αν έχει εκπομπή, δεν θα γίνει, σωστά.
0: Την Τρίτη.
1: Ναι, αν έχει εκπομπή την ώρα του μάτς.
0: Νομίζω ο Παύλος δεν θα κάνει.
1: Άρα θα κάνουμε.
0: Όχι, κάνει Τρίτη ο Παύλος. Τρίτη δεν κάνει ο Παύλος.
1: Τρίτες Παρασκευές. Τρίτη Παρασκευή κάνει.
0: Ναι, άρα δεν θα
1: άρα
0: κάνει.
1: Άρα δεν θα κάνει. Άρα μπορεί να κάνουμε ένα watch along. Μπορούμε να κάνουμε ένα watch along.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια θα ήταν sold out ούτως ή άλλως. Ναι, ρε Άλεξ, το θέμα είναι όμως να εξασφαλίσει ότι θα είναι sold out από τους δικούς ανθρώπους.
1: Ναι, είναι επίσης είναι άλλο το να πάρεις 50 ευρώ τώρα και όλο να παίρνεις 5 ευρώ για 10 μέρες. Κατάλαβες.
0: Αυτό λέω. Μα γι' αυτό λέω ότι το βασικό και μόνο πρώτο επιχείρημα ήταν να εξασφαλίσει κάποια έσοδα από την αρχή.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό. Θα ήταν sold out τα παιχνίδια, ναι, οκ. Okay. Αλλά το θέμα είναι και αυτό, λίγο να προστατεύσεις και τη δική σου ομάδα. Δηλαδή είδαμε πόσα σχόλια είχε πέρσι σε ντέρμπι ότι έμεινε κόσμος απ' έξω και βλέπανε τυχαίους στις κερκίδες. Κάτι θέλω να δω τώρα. Θα σου πω 3η 6 Οκτωβρίου. Όχι, είναι εβδομάδα που θα είσαι μόνος σου γιατί εγώ είμαι βραδινός. Είμαι 1-9.
1: Δεν πειράζει.
0: Οπότε.
1: Θα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, κάπου βλέπετε πιν το κωδικό για να μπείτε στο McNo Rebound
1: το fantasy
0: της Ευρωλίγκας. Οπότε, αφού πήγε και παρατρία για να ετοιμαστεί και ο Ανδρέας, αυτά από το σημερινό McNo Rebound. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια εκπομπή και μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς εκπομπής που έχουν σταθεί αρρωγή στο έργο του itaro.gr. Μέχρι την επόμενη εκπομπή. Ναι, αδερφή, την άλλη φορά. Όντως, αλήθεια, την άλλη φορά πάρε μας.
1: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να έρθετε στη Fan Zone αν δεν έχετε εισιτήριο. Αν έχετε εισιτήριο, να έρθετε στο γήπεδο.
0: Ναι, θα τα πούμε την
1: τις πύρες μας, να γουστάρουμε.
0: Θα τα πούμε επίσης την Κυριακή στο pre-game μαζί από το περίγυρο του Ιβανοφίου. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους.
1: Άσο τον Ολυμπιακό διπλό στα Σκόπια. Ηρεολέ, χίλια χρόνια να κλείσει. Τα φιλιά μας.

0: Καλησπέρα, βράδυ Πέμπτης εδώ, στο Ιταρό πλέον. Γιώργο συνέχεια το λέω, Ηρακλής Ρέντιο εκπαραδρομήστη. Ιταρό, άκρος μπασκετική ρυθμή σήμερα, καλεσμένος μας εδώ ο κύριος Θοδωρής Στεριάδης, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Υπεύθυνος Ακαδημιών της ΚΑΕ Ηρακλής, θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Γενικά, όπως το έχω στο μυαλό μου, θα κάνω μια ζήτηση που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ηρακλή. Υπήρξατε μπασκετμπολίστες του Ηρακλή σε τρία πολύ σημαντικά χρόνια με σπουδαίες προσωπικότητες. Θα αναλύσουμε αυτή την τριετία που ήσασταν παίκτες της ομάδας μας. Θα πούμε για το παρόν, θα πούμε για την τωρινή ομάδα που χτίζεται των αντρών, θα πούμε και για το μέλλον, καθώς είστε υπεύθυνος του Ηρακλή Next Gen του προγράμματος των Ακαδημιών της ΚΑΕ Ηρακλή. Λοιπόν, εσείς μας ακούτε από το www.iraklisradio.gr, το παλιακό, ή τα ro.gr, επίσης μας ακούτε το νέο μας site. Είμαστε καλά live στο YouTube. Έχουμε και τις πρώτες καλησπέρες. Πρώτη καλησπέρα από το Άργος Οριστικό, ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Δημήτρη. Μας στέλνετε στο YouTube τα μηνύματά σας. Εδώ ερωτήσεις για τον coach Αστεριάδη. Και στο Facebook και στο Instagram του ραδιοφώνου. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα χαρακτηριστικό στιγμή που δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι.

0: Γιατί, ωραία, τώρα με ακούω. Είδαμε μια χαρακτηριστική φάση από την πορεία του Θεοδωρία Αστεριάδη στον Ηρακλή. Αυτό που λέγαμε έξω είναι αυτό, ένα τρίποντο αυτό και ένα μέσο στεβανόφιο.
1: Και ένα το επόμενο, ναι. Ο κόσμος βέβαια έχει συνδέσει τη μνήμη του αυτό το τρίποντο που ήταν το τρίποντο ελπίδας, να το πω έτσι. Γεννήθηκε εκεί η ελπίδα ότι δεν χάθηκε το παιχνίδι και το αποτελείωσε ο Άρης ο Χολόπλος. Αλλά ακολούθησε και ένα επόμενο παιχνίδι που σφράγισε την πρόκρισή μας στην Ευρωλίγκα. Αυτό μέσα στο Ιβανόφιο που στην παράταση του αγώνα είχα την τύχη, την τιμή και
0: ήσουν αυτός που έδωσε το ένα
1: που έβαλα το τελευταίο τρίποντο που περάσαμε στο σκορ και έμεινε έτσι, το σκορ διαμορφώθηκε και ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του Ηρακλή που προκρίθηκε στην Ευρωλίγκα.
0: Να τα πάρουμε.
1: Δεν ξέρω αν έχει αποτυπωθεί σε βίντεο, αν το έχετε σε αυτό, αλλά καλό θα ήταν, υπήρχε και αυτό.
0: Θα το ψάξουμε για την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Από μικρό στο μπάσκετ, μπασκετική οικογένεια. Γεννημένος 72, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκίνησες στο μπάσκετ στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εγώ γεννήθηκα, όπως είπες πολύ σωστά, σε ένα αθλητικό περιβάλλον. Αφού ο πατέρας μου ήταν αθλητής, ήταν μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ και αργότερα για πολλά χρόνια παράγοντας και στον ΠΑΟΚ και στην Ομοσπονδία. Οπότε εγώ και ο αδερφός μου μεγαλώσαμε μέσα στα γήπεδα. Λογικό ήταν να μεγαλώσω στο σωματείο που ήταν ο πατέρας μου εκεί στον ΠΑΟΚ. Από 6 χρονών μέχρι και τα 19 μου ήμουν εκεί και είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του έχει δύο πρωταθλήματα, ένα το 59 και ένα το 92. Στη σύνθεση του 59 ήταν αθλητής ο πατέρας μου και το 92 ήμουν εγώ. Από εκεί και πέρα πήρα μια μεταγραφή στο Sporting και έπαιξα.
0: Ο οποίος επιστρέφει, να πούμε.
1: Επιστρέφει, ναι, βρήκε χρηματοδότη, βρήκε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και έχουν την εμπειρία. Εκείνη τη χρονιά ήταν μια από τις νεοφώτιστες ομάδες στην Α1. Οπότε εκεί έκανα ουσιαστικά την πρώτη μου δυνατή παρουσία στην Α1, κάνοντας ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με το Sporting. Και ακολούθησε η μεταγραφή μου στον Ηρακλή για 3 χρόνια.
0: Πώς προέκυψε η μεταγραφή στον Ηρακλή?
1: Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Δεν την έχω μοιραστεί ποτέ και θα την μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Σίγουρα ξεκίνησε ότι στα δύο παιχνίδια που παίξαμε με το Sporting, με τον Ηρακλή, κερδίσαμε και μέσα στο Ιβανόφιο και μέσα στο Sporting.
0: Όπα, ζημιά έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν δύο από τα καλύτερα μου παιχνίδια. Οπότε ξέρεις, όταν παίζεις καλά με την αυτή ομάδα, σε θυμάται λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αλλά η ιστορία έχει ενδιαφέρον ως εξής. Εκείνη τη χρονιά και την περίοδο ήταν προποντήσεις στην Εθνική Ελλάδος ο Κότσο Κιμουρτζόγλου.
0: Συνδεδεμένος με την Ηρακλή.
1: Ακριβώς. Και όταν εγώ λοιπόν το καλοκαίρι συζητούσα με διάφορες ομάδες για το τι θα κάνω στο μέλλον μου κτλ., έπεσε η πρόταση του Ηρακλή, η οποία ήταν ως εξής. Ότι ο Κότσο Κιμουρτζόγλου έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή, θα αναλάβει την ομάδα του Ηρακλή και ζήτησε εσένα και άλλους δύο παίκτες για να συμφωνήσουν, ναι, και σας έχει μέσα στο πλάνο του. Με τη λογική ότι ο Σταυρόπουλος ήταν στα τελευταία του βήματα τα μπασκετικά που έχει μόλις κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον Ηρακλή, ήταν τελευταία χρονιά. Οπότε υπήρχε ο Κακιούσης ο Λευτέρης που ήταν το βασικό playmaker. Εγώ, σαν δεύτερο playmaker και πιο ψηλό playmaker, διαφορετικό στυλ, θα μοιραζόμαστε τον χρόνο. Οπότε συμφωνήσαμε σε όλα, υπέγραψα στην ομάδα. Αλλά εκείνη τη χρονιά παίζαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα με την εθνική Under 21, τότε με, ναι, την εθνική ομάδα, παίζανε στην Ισπανία. Γυρνώντας λοιπόν από το παγκόσμιο, είχα να αντιμετωπίσω μια μεγάλη έκπληξη. Άλλαξε γνώμη ο Κότσο Κιμουρτζόγλου, έμεινε στην εθνική ομάδα, δεν είναι στο Ηρακλή, και υπέγραψε ο Κότσο Σάκοτα.
0: Ναι.
1: Ο Κότσο Σάκοτα λοιπόν, επειδή ήταν συνδεδεμένος συναισθηματικά με το Σταυρόπουλο, με τον Νίκο, τον κράτησε στην ομάδα, κρατάει τον Κακιούση και φέρνει ποιον? Το καλύτερο playmaker που υπήρχε στην Ευρώπη εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Έφερε τον Γιούρις Ντόβτς, που μόλις είχε κατακτήσει με τη Λιμό στο κύπελλο πρωταθλητριών τότε, τη σημερινή Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Οπότε, όπως φαντάζεστε, ένα playmaker που ήμουν εγώ τότε στα 20-20 χρονών, από εκεί που θα ήμουν δεύτερο playmaker, βρέθηκα τέταρτο. Τρίτο-δέρτο. Αλλά εντάξει, με μεγάλο αγώνα, μεγάλη προσπάθεια, πιστεύω μέσα στην τριετία, έβαλα κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι σε όλη αυτή την πορεία που ακολούθησε τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Αναφέρατε ονόματα, θέλω να σταθούμε σε κάποια από αυτά. Dragan Sakota προπονεί ακόμα και τώρα. Δεν ξέρω ποια άποψη για τον coach Sakota.
1: Ο Dragan Sakota ήταν και αυτός εκπρόσωπος της διάσημης σχολής των Πλάβη, των Ιουγκοσλάβων προπονητών. Μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 90 και λόγω των πολέμων που υπήρχαν τότε στην Ενωμένη Γιουγκοσλαβία, η Ελλάδα, η μπασκετική Ελλάδα ουσιαστικά άνοιξε την αγκαλιά της και φιλοξένησε και προπονητές αλλά και παίκτες που τους ελληνοποίησε με εισαγωγικά ή χωρίς. Έτσι λοιπόν η παρουσία και του Ντούσαν Ιβκοβιτς στον ΠΑΟΚ που τον είχα σαν προπονητή, αλλά και αργότερα του coach Σάκοτα, και μην ξεχνάμε ότι μεσολάβησε και η παρουσία του προφέσορ Νίκολιτς όσο ήταν ο Σάκοτα στον Ηρακλή. Γνωρίσαμε όλοι εμείς αθλητές στην Γιουγκοσλάβικη σχολή και ήταν ευχής έργων για μας, γιατί γνωρίσαμε τον τρόπο του δουλειάς τους και τον τρόπο επιτυχίας τους, και πιστεύω ότι ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο να αλλάξει επίπεδο ο Ηρακλής, όχι μόνο αγωνιστικό αλλά και εξαγωνιστικά.
0: Και μας είπατε για τη θέση που παίζετε playmaker, αν και στο Ηρακλής ήταν διαρροτριάρι, μου είπατε κυρίως.
1: Ακριβώς.
0: Ήρθε ο Γιούρις Ντόβς, μια μεγάλη προσωπικότητα. Δράτω με τις ευκαιρίες, είχε ανέβει ένα άρθρο με αφορμή την επέτειο της μεταγραφής του 23 Σεπτεμβρίου του 1993, ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Ντόβς για την Ηρακλή. Θυμόμαστε την ιστορία της μεταγραφής του. Έχει ανέβει στο site του Ιταρόπιος και σήμερα ανέβηκε ένα πολύ ωραίο άρθρο για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τον Γιώργο τον Πενόπουλο. Να πούμε πολλά μπράβο και στον Γιώργο, ο οποίος έχει γράψει εξαιρετικά άρθρα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και τα δύο άρθρα. Γιούρις Ντόβς, πώς ήταν να δουλεύεις μαζί του, τι έμαθες από αυτόν, τι κράτησες, πόσο σε βοήθησε?
1: Πιστεύω με όποιον παίκτη και να μιλήσετε Έλληνα που συμμετείχε σε αυτές τις ομάδες που έπαιζε, που είχε συμπαίκτη τον Γιούρις Ντόβς, θα σας πει τα ίδια πράγματα. Ήταν ένα φαινόμενο, ένας παίκτης ο οποίος όταν κάθε μέρα που έγινες προπόνηση μαζί του είχες κάτι καινούργιο για να μάθεις. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίεζε τόσο πολύ τον εαυτό του στην προπόνηση, πίεζε τόσο πολύ όλη την ομάδα στο να ανεβαίνει επίπεδο, που ήταν κάτι εξωπραγματικό. Ο ίδιος είχε τεράστιες απαιτήσεις από τον εαυτό του. Άσχετα, φανταστείτε όμως έναν αθλητή ο οποίος είχε έρθει από προαλληλτές Ευρώπης για να παίξει σε μια ομάδα που είχε τραυματίσει 8η την προηγούμενη χρονιά του πρωτάθλημα.
0: Χωρίς καν συμμετοχή.
1: Την πρώτη χρονιά δεν παίζαμε καν Ευρώπη. Φανταστείτε λοιπόν, αυτός ο αθλητής ήταν υπόδειγμα επαγγελματία. Πραγματικά ήταν ένα μπασκετικό βιβλίο για μας. Οπότε σε συνδυασμό με τον γιουγκοσλάβικο τρόπο λειτουργίας προπονητικά και με έναν κορυφαίο εκπρόσωπο μέσα στο γήπεδο όπως ήταν ο Γιούρι, ήμασταν τόσο τυχεροί που πραγματικά μας άλλαξε και μας επίπεδο.
0: Τι κράτησες από το Γιούρις Ντόβς παικτικά, πώς σε βοήθησε?
1: Ο συνδυασμός της ταπεινότητας που είχε με τη σκληρή δουλειά και την σκληρή πειθαρχία που είχε και μέσα και έξω από το γήπεδο ήταν κάτι το οποίο σε έκανε και σένα να προσπαθείς κάθε μέρα παραπάνω, πρώτα απ' όλα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στην πίεση που έβαζε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Και ήταν γεννημένος νικητής, ήθελε να κερδίζει και πιστεύω ότι αυτή η πρώτη χρονιά ήταν που άλλαξε όλο το ρουν της ιστορίας του Ηρακλή, του μπασκετικού Ηρακλή, και ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά μπήκαμε στο χάρτη. Τι εννοώ, μέχρι τότε, κακά τα ψέματα, ο Ηρακλής λογιζόταν ως σαν μια συμπαθητική ομάδα η οποία δεν μπορούσε να κινδυνεύσει καμία από τις μεγάλες από την παρουσία του Ηρακλή. Με την παρουσία του Γιούρις Ντόβς και των υπόλοιπων παικτών μπήκαμε στο χάρτη, γίναμε ανταγωνιστικοί, αρχίσαμε να κερδίζουμε και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και μέσα και έξω από την έδρα μας, άρχισαν να μας υπολογίζουν και φτάσαμε πλέον στις επόμενες χρονιές οι περισσότεροι παίκτες να θέλουν να αγωνιστούν στον Ηρακλή. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ήταν μια διαδικασία που χτιζόταν χρόνο με τον χρόνο, θέλετε να μας πείτε?
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα αναφερθούμε και συνέχεια τι ακριβώς πέτυχε αυτή η ομάδα με πρώτη στάση το τελικό του ΣΕΦ, Ολυμπιακός Ηρακλής και το 94, πώς τον ήσασταν παρόν, και τελικό σκυπέλο το 94, Ολυμπιακός Ηρακλής 63-51, πώς βίωσε τον τελικό?
1: Σίγουρα είναι συγκλονιστική εμπειρία να αγωνίζεσαι σε ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδος, έστω και αν αγωνίζεσαι στην έδρα του αντιπάλου, γιατί μην ξεχνάμε ότι παίξαμε μέσα στο ΣΕΦ.
0: Έπαιξε και αυτό το ρόλο.
1: Πάντα παίζει ρόλο. Αλλά εδώ που θέλω να σημειώσω ήταν η εκπληκτική παρουσία του κοινού, των φιλάθρων του Ηρακλή, η κινητοποίηση που είχαν, ο ενθουσιασμός που ήρθαν και γέμισαν ένα τεράστιο κομμάτι της κερκίδας με φανατισμό, μας βοήθησε πάρα πολύ και ήμασταν ανταγωνιστικοί στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Και πιστεύω ότι με κάποιες λεπτομέρειες που κρίνουν πολλές φορές και η έδρα, θα μπορούσαμε να είμαστε και τροπεούχοι. Μας άφησε μια πικρή γεύση αυτό, γιατί ήταν μια ομάδα που την είχαμε κερδίσει δύο φορές μέσα στην κανονική διάρκεια και θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία μας. Σίγουρα στους τελικούς όλα πρέπει να πάνε καλά για να κερδίσεις, αλλά σίγουρα ήταν το, και το ασημένιο μετάλλιο σε μια τέτοια πορεία και η κατάκτηση της έκτης θέσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική σαν πρώτη χρονιά.
0: Ήταν το πρώτο βήμα, γιατί ο Ηρακλής κερδίζει την έκδοση του κύπελλου κυπελούχων και σιγά σιγά αρχίζει και χτίζει. James Donaldson μαζί με τον Γιούρι, δεν ξέρω αν θα σας πεις κάτι για τον Donaldson.
1: Ο Donaldson ήταν ένας βετεράνος του NBA, ένας αθλητής ο οποίος είχε μια 12ετή καριέρα με All-Star, All-Star εμφανίσεις, μια προσωπικότητα τεράστια με τον τεράστιο σεβασμό που έχει στο NBA. Εγκληματίστηκε πάρα πολύ γρήγορα σε ένα τελείως ξένο περιβάλλον αγωνιστικά που ήταν για αυτόν, σε ένα καινούργιο ρόλο που του ζητούσαν, γιατί ζητούσαν και σκόρ, ενώ ο ίδιος στο NBA ήταν κυρίως για να κάνει rebound, να σκρινάρει, να κάνει τις πιο βρώμικες δουλειές, να το πούμε έτσι. Αλλά πάντα με το χαμόγελο, πάντα ήταν στο να βοηθάει και τους νεαρούς αθλητές και να είναι πάντα θετικός και στο να προσαρμοστεί όσο πιο γρήγορα μπορεί στην ελληνική πραγματικότητα. Βοήθησε πιστεύω και αυτός από την πλευρά του, έβαλε τον όγκο του μέσα στο καλάθι και επιθετικά και αμυντικά, έδωσε πάρα πολλές λύσεις και μαζί με τον Πίτο Παπαχρόνη εκεί στο 4-5 έκλειναν τα καλάθια και νομίζω αν δεν κάνω λάθος ήμασταν η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος εκείνη τη χρονιά.
0: Γιούρι πρώτη στα κλεψίματα, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Χαρακτηριστικό, σκληρή άμυνα του Ηρακλή εκείνη τη χρονιά. Γενικά, είπες για τον Γιούρι ότι σε βοήθησε πάρα πολύ. Είναι η προσωπικότητα που σε βοήθησε να προσαρμοστείς και στον Ηρακλή? Υπάρχει κάποια άλλη προσωπικότητα που σε βοήθησε στην πρώτη χρονιά στον Ηρακλή?
1: Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Μην ξεχνάμε και την παρουσία του Δημήτρη του Παπαδόπουλου την πρώτη χρονιά, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, αλλά ήταν ο φυσικός ηγέτης της ομάδας, ήταν ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Δυστυχώς είχε δύο αλλεπάλληλους τραυματισμούς που τον ανάγκασαν να χάσει όλη τη χρονιά. Από εκεί και πέρα, ο Λευτέρης ο Κακιούσης πήρε τη σκυτάλη σαν αρχηγός.
0: 10 χρόνια.
1: Με τον Νίκο τον Παναγιωτίδη, τότε που ήταν αρκετά χρόνια στην ομάδα, ήταν η δεύτερη-τρίτη θητεία του στον Ηρακλή. Όλοι αυτοί ήταν η φουρνιά που βρήκαμε εμείς από έτοιμους παίκτες και με την παρουσία του Άρη του Χολόπουλου και του Κώστα του Χατζόπουλου και του Κώστα του Ταμπάκη που είχε έρθει από τον Έσπερο.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε η νέα φουρνιά, η νέα πνοή. Που πιστεύω και εμείς γρήγορα μπήκαμε στο νόημα, γρήγορα γίναμε ανταγωνιστικοί
0: στη φιλοσοφία
1: και ακριβώς και κερδίσαμε επάξια, θεωρώ, μια θέση και στην πεντάδα αλλά και σαν αντικαταστάτες να μπαίνουμε και να βοηθάμε στο σύλλογο.
0: Οπότε είπαμε έξοδος του κυπελούχων και πάμε στην επόμενη χρονιά. Ο Walter Berry,
1: ναι,
0: ένας τρομερά χαρισματικός παίχτης, ο οποίος είχε εμπειρία στην Ελλάδα και νομίζω, όχι νομίζω, είναι η πραγματικότητα η καλύτερη του χρονιά σε Ηρακλή. Είναι εν Ελλάδα το 94-95. Πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα, πρώτος rebounder, πραγματικά τα έκανε όλα μαζί με τον Γιούρι, το καλύτερο δίδυμο στην ιστορία του Ηρακλή, 94-95. Ο Ηρακλής, είδαμε τη χαρακτηριστική φάση, βγήκε στην Ευρωλίγκα, τρίτη θέση, για το πρωτάθλημα. Στην αρχή να πούμε, Λευτέρη Σούμποτς προπονητής.
1: Ναι, την πρώτη χρονιά ο Σούμποτς ήταν μόλις και σταματήσει την μπασκετική του καριέρα και ήταν βοηθός. Η πρώτη χρονιά που ήταν σαν βοηθός προπονητής του coach Σάκοτα. Τη δεύτερη χρονιά πήρε το χρήσμα του πρώτου προπονητή, με βοηθό τον coach του Οδουβή.
0: Ναι.
1: Και με την διακριτική παρουσία του Professor Nikolic, του Άτσα Nikolic, ο οποίος ήταν ο μέντορας του. Πρέπει να θυμίσω εδώ ότι ερχόταν 4 φορές από 15 μέρες μέσα στη χρονιά για να μας προπονεί, για να δίνει τις οδηγίες. Ναι. Μια μοναδική εμπειρία που πιστεύω πολύ λίγοι Έλληνες παίκτες κατάφεραν να το ζήσουν από κοντά τον Professor Nikolic. Ο σεβασμός που απολάμβανε από όλους τους προπονητές και από όλους τους αθλητές ήταν κάτι μοναδικό. Η εμπειρία το να κάνεις προπόνηση μαζί του και να είσαι κάτω από την καθοδήγησή του είναι κάτι ανεπανάληπτο. Και δεν σας κρύβω ότι ήταν και αυτός μία από τις αφορμές που μας έκαναν αργότερα κάποιοι από αυτούς να γίνουμε προπονητές. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα. Και εγώ να βάλω το μικρό μου κομμάτι μέσα ότι έγινα προπονητής και ο Βαγγέλης ο Αγγέλου που ήταν παίκτης τότε έγινε προπονητής και ο Λευτέρης ο Κακιούσης έγινε ένας πολύ πετυχημένος προπονητής. Όλοι αυτοί πιστεύω ότι το πρώτο λιθαράκι και το πρώτο έναυσμα που είχαν ήταν από αυτούς τους μεγάλες προσωπικότητες.
0: Οι πρώτες επιρροές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έχετε πάρει στοιχεία από τους πλάβη στη φιλοσοφία στην μπασκετική.
1: Είμαι σίγουρος και πιστεύω ότι αυτοί βάλαν το μικρόβιο σε εμάς μετά από την αγωνιστική μας καριέρα να γίνουμε προπονητές.
0: Εκείνη την εκπληκτική χρονιά, πώς τη βιώσατε? Να πάμε στην αρχή στο πρωτάθλημα, τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ που είπαμε χαρακτηριστικά, πώς βιώσατε εκείνη τα παιχνίδια?
1: Τη δεύτερη χρονιά.
0: Ναι.
1: Δεύτερη χρονιά να θυμίζω ότι δεν χάσαμε από καμία μεγάλη ομάδα μέσα στο Ιβανόφιλ.
0: Ναι.
1: Τους κερδίσαμε όλους. Και κάποιες ομάδες ή τις κερδίσαμε ή χάσαμε στο τέλος. Είχα μια εκπληκτική χρονιά με τρομερή σταθερότητα στη χρονιά. Σίγουρα ο ορχομός του Μπέρι έδωσε μια άλλη πνοή επιθετικά. Βοήθησε πάρα πολύ και το Γιούρι στο σκοράρισμα. Έφυγε πάρα πολύ η πίεση από πάνω του.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν είχαμε τον πολύ ψηλό παίκτη που είχαμε πέρσι με τον Ντόναλτσον, αλλά η παρουσία και του Χρήστου Κουντουράκη και του Πίτου Παπαχρόνη και του Τζον του Μπρούγου ήταν καθοριστική και έκλεισε όλα αυτά τα κενά. Η άμυνα μας ήταν πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ σκληρή. Στο όριο του φάουλ που δείξαμε το δρόμο και σε άλλες ομάδες αργότερα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λογική. Και πιστεύω είχαμε δύο τεράστιες μηχανές σκοραρίσματος, και το Γιούρι και το Γόλτερ, που κρατούσαν σταθερή την απόδοσή τους και τις επιδόσεις τους σε όλη τη χρονιά. Θεωρώ ότι ήταν ένα σύνολο το οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά, πολύ, πολύ δεμένο. Η προετοιμασία που κάναμε ήταν πάρα πολύ σκληρή. Δεν νομίζω να υπήρχε ομάδα που είχε δουλέψει τόσο σκληρά. Είχαμε πάει στη Σλοβενία πάνω στα βουνά, τρέχαμε τα πρωταθλητικά στη Σλοβενία. Ήταν κάτι εξωπραγματικό, πραγματικά. Να φανταστείτε, όταν ξεκινήσαμε, τότε ήταν η μόδα να τρέχει στις πρώτες εβδομάδες και να κάνουμε ατελείωτα χιλιόμετρα. Μας είχε φέρει ο γυμναστής ο Νίκος Στυλιανίδης τον πρωταθλητή του Ηρακλή στα 10.000 μέτρα. Και ναι, τον έβαζε μπροστά να τρέχει και τρέχαμε όλοι από πίσω του.
0: Φανταστείτε ρυθμό.
1: Φανταστείτε τι είχαμε τραβήξει και τι είχαμε ζήσει εκεί. Και το σύνθημα του Σούμποντ ήταν ότι θα παίξει όποιος αντέξει. Αυτό ήταν το σύνθημα.
0: Μαχητές, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και πιστεύω ότι όλο αυτό πλήρωσε μες στη χρονιά, λειτουργήσε. Ευτυχώς δεν είχαμε και τραυματισμούς. Και καταφέραμε να κάνουμε αυτό που δεν φανταζόταν κανένας Ηρακλειδής, το να εκτοπίσουμε τον ΠΑΟΚ από την τρίτη θέση, να κατακτήσουμε τη συμμετοχή μας στην Ευρωλίγκα και να κάνουμε μια τρομερή ευρωπαϊκή πορεία άλλη μια χρονιά, η οποία έφτασε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Πριν πάμε εκεί, να υπενθυμίζω ότι μας βλέπετε στο YouTube Live ή Ταρό και στέλνετε τα μηνύματα στο YouTube και στο social media του ραδιοφώνου. Λοιπόν, είπαμε για τη χρονιά του προηγούμενου βγήκαμε Ευρωλίγκα. Πάμε τώρα στο κύπελο Κυπελούχων.
1: Το κύπελο Κυπελούχων ήταν μια διοργάνωση που ήταν λίγο πονηρή διοργάνωση. Δηλαδή είχαμε πολλούς κινδύνους στο να μείνουμε νωρίς απ' έξω, γιατί ήταν με τέτοιο τρόπο δομημένη η διοργάνωση, στην οποία ήταν πολλά νοκάουτ παιχνίδια τα οποία μέχρι να φτάσουμε στους ομίλους. Ευτυχώς είχαμε μια πολύ καλή παρουσία και δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Μπαίνοντας στους ομίλους, είχαμε αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλές ομάδες, πολύ δυνατές ομάδες, με πάρα πολύ καλούς παίκτες που αργότερα παίξανε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά, καταφέραμε να κερδίσουμε τα ντέρμπι που έπρεπε και να φτάσουμε πάρα πολύ κοντά στο στόχο, που πολύ καλά θυμάστε, πολύ μικρές λεπτομέρειες, το χάσιμο, το κάρφωμα του Κούβελα κτλ. Πράγματα που γίνονται στο μπάσκετ και θα γίνουν και πράγματα ευχάριστα και πράγματα δυσάρεστα, αλλά πάντα οι λεπτομέρειες κρίνουν τα μεγάλα μάτσα ακριβώς. Δεν καταφέραμε να, αφού φτάσαμε στη βρύση, δεν καταφέραμε να πιούμε νερό. Αλλά πιστεύω ότι εκεί ο Ηρακλής έδειξε σε όλη την Ευρώπη ότι ήρθε για να μείνει, ότι ήρθε με αξιώσεις, ότι δεν ήταν απλώς ένας περαστικός, δεν ήταν απλά μια συμπαθητική ομάδα η οποία έπαιζε τους πρώτους δύο γύρους και μετά δεν προχωρούσε, ούτε γινόταν σάκος του μπόξ από καμιά ευρωπαϊκή ομάδα. Δείξαμε ότι ήρθαμε και είμαστε σοβαροί, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ακόμα μεγαλύτερο challenge όσον αφορά και στα
0: μεγαλύτερα ονόματα, μεγαλύτερα μεγέθη, και ανταπεξέλλεται στο έπακρο, γιατί ο Ηρακλής, όπως είπατε, εκεί σε μια ανάσα από έναν τελικό Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Και γιατί όχι και να μην το έπαιρνε εκείνη τη χρονιά.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Με την Μπενετών, νομίζω. Ποιος, δεν θυμάμαι.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι στο τελικό. Ναι, μας έχει μείνει η πικρή γεύση του ημιτελικού. Ναι.
0: Μας δίνεται να καταλάβουμε ότι είχε πολλά στοιχεία εκείνη η ομάδα, ότι είχε νοοτροπία νικητή, ένα δέσιμο μεταξύ των παικτών, μια μαχητικότητα που το έδινε ο προπονητής, όλα αυτά που μας λέτε. Τι άλλο πρέπει να κρατήσουμε?
1: Πρέπει να κρατήσουμε το ότι το Ιβανόφιο ήταν η πρώτη φορά που έγινε καμίνι. Ήταν ότι ο κόσμος ήταν εκεί, όπως και σήμερα γεμίζει το γήπεδο, και είναι μια ατμόσφαιρα την οποία τη ζηλεύουν όσοι έρχονται και παίζουν μέσα στο γήπεδο. Αυτή η όθηση που είχαμε από τον κόσμο του Ηρακλή, οι διάσημοι φίλαθλοι της μικρής κερκίδας που αλλάζανε τη ροή του των παιχνιδιών, που πραγματικά ήταν φόβος και τρόμος, που το συζητούσαν όλοι οι άλλοι παίκτες των άλλων ομάδων, μας λέγανε πώς θα έρθουμε να παίξουμε στο Ιβανόφιο που γίνεται χαμός. Πραγματικά είχαμε γίνει ένα φόβητρο για τις άλλες ομάδες, και σε αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο κόσμος. Και η άψυχη συμπεριφορά, που δεν είχαν έκτροπα, δεν είχαν τίποτα, μας στηρίζανε πάρα πολύ. Στηρίζανε και όσο μπορούσαν και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ξαναλέω ότι η παρουσία των προπονητών και του coach Σούμποτς τότε που ήταν γεννημένος νικητής αναθλητής πέρασε την οτροπία του νικητή, ναι. Και ο Γιούρις Ντόφς και ο Γκόλντερ Μπέρι που υπερχόντουσαν από ομάδες οι οποίοι είχαν μόνο νίκες, ναι. Πέρασαν λοιπόν την οτροπία του νικητή και στους υπόλοιπους παίκτες και έτσι λοιπόν μάθαμε να κοιτάμε στα μάτια οποιοδήποτε αντίπολο παίζαμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και μας βοήθησε πολύ στο να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Γιατί όπως είπατε και στην Ευρώπη αντιμετωπίσαμε κολοσσούς, αντιμετωπίσαμε πολύ δυνατά ονόματα.
1: Πολλές δυνατές ομάδες, ναι.
0: Λοιπόν, είναι η πρώτη διετία και λίγο πριν πάμε στην κορυφαία χρονιά του Ηρακλή, γιατί ήταν η χρονιά της Ευρωλίγκας, νομίζω είναι μια καλή στιγμή για την πρώτη μας διακοπή. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχω μια καλησπέρα και συγχαρητήρια για τον καλεσμένο σήμερα. Ερωτήσεις μπασκετικού χαρακτήρα θα μας εξηγήσει όλα εδώ ο Κώτσης Τεριάς. Για να τον έχουμε, θα κάνουμε μια ωραία μπασκετική συζήτηση σήμερα. Θα ξεφύγουμε και λίγο από το κλασικό αφιέρωμα για την πορεία του Ηρακλή. Θα πάμε στο θέμα της Ακαδημίας. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε. Επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη συζήτηση μας με τον κότσο Στεριάδη και λέγαμε ότι για τη χρονιά της Ευρωλίγκας ότι ήταν μια διαδικασία διαρκούς χτισήματος και το 95-6 ο Ηρακλής βρέθηκε στην κορυφαία δεσμολογική διοργάνωση την Ευρωλίγκα. Παίξατε μάτς, 7 μάτς νομίζω.
1: Καταφέραμε να μπούμε στους ομίλους πρώτα απ' όλα, που είναι σημαντικό. Βέβαια εκεί ήρθαν οι τραυματισμοί του Γιούρη που έβγαλε τον νόμο του και έπρεπε να κάνει χειρουργείο στον νόμο του και άλλαξε ο προσανατολισμός, άλλαξε ο coach, ήρθε ο coach ο Γιατζόγλου, ήρθαν δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Xavier McDaniel και ο Roy Tarpley.
0: Να.
1: Που και αυτοί βάλανε μια άλλη νοοτροπία παιχνιδιού, πιο αμερικάνικη με άλλη φιλοσοφία. Και όπως ξέρουμε και ο κότσο Γιατζόγλου έχει πιο κοντά στην αμερικάνικη νοοτροπία. Εκεί άλλαξαν λίγο τα δεδομένα. Βέβαια η πίεση των παιχνιδιών και η κούραση των παιχνιδιών ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ήταν μια πιο δύσκολη χρονιά θα έλεγα, γιατί ήταν μια χρονιά αναδιοργάνωσης και αλλαγής στρατηγικής. Με, από εκεί που είχε, όπως είπαμε, είχε στρώσει μια πορεία για τα επόμενα δύο χρόνια με την παρουσία της σέρβικης νοοτροπίας και, και του Γιούρι, αλλάξαμε όλη την κατεύθυνση αυτή. Αλλά παραμείναμε ανταγωνιστικοί. Βέβαια, παίζαμε με μεγαθύρια, παίζαμε τότε με την Τζεσεκά, παίζαμε με την Μπενετών που ήταν μια εκπληκτική ομάδα. Και οι γαλλικές και οι ισπανικές ομάδες ήταν τότε σε άλλο επίπεδο από εμάς. Ναι. Αλλά πάλι πιστεύω ότι ήταν μια αξιοπρεπής παρουσία η παρουσία του Ηρακλή και μόνο που κατάφερε να μπει στους ομίλους
0: και
1: να σταθεί και έκανε κάποιες νίκες και τα παιχνίδια που χάσαμε δεν τα χάσαμε με μεγάλη διαφορά. Ήταν μια τεράστια εμπειρία για όλους μας να συμμετέχουμε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και είναι κάτι το οποίο έχει χαραχτεί πολύ βαθιά και πιστεύω ότι ήταν, έδωσε και το ένασμα και για τις επόμενες επιτυχημένες γενιές του Ηρακλή στο να αρθούν μεγάλοι παίκτες ή μεγάλα ταλέντα στον Ηρακλή και να συνεχίσουν τις επόμενες τριετίες πετυχημένες όπως τις ξέρουμε όλοι.
0: Αυτό που είπατε, επιβεβαιώθηκε η παρουσία του Ηρακλή, ότι μπαίνει στην ελίτ του Ηρακλή. Δηλαδή, εκείνη η χρονιά είναι το επιστέγασμα όλες αυτές τις προσπάθειες, όλων των προσπαθειών που χτιζόταν χρόνο με τον χρόνο.
1: Έτσι.
0: Τι κρατάτε από όλη την εμπειρία, εσείς προσωπικά, σαν παίκτες, τι κρατήσατε από όλη την εμπειρία της Ευρωλίγκας, πόσο βοηθηθήκατε, τι παραστάσεις που είδατε?
1: Σίγουρα όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να ανταγωνιστείς παίκτες κορυφαίου επίπεδου και συλλόγους κορυφαίου επίπεδου, παίξαμε σε γήπεδα τα οποία ήταν εκπληκτικά, παίξαμε σε μια διοργάνωση η οποία ήταν όλα τέλεια οργανωμένα, εκεί καταλαβαίνεις ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθείς και να προσπαθείς και να γίνεις κάθε μέρα καλύτερος για να φτάσεις στο επόμενο επίπεδο. Μπορεί να μας έλειπε η αγωνιστική εμπειρία όλους, γιατί όλη η ομάδα ήταν η πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε αυτό το επίπεδο. Αλλά σίγουρα η συνοχή που είχαμε και η διάθεση και το κίνητρο που δημιουργούσε οι παραστάσεις αυτές ήταν αρκετές για να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο και να βγάλουμε ως προπρόσωπο τον Ηρακλή, που πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Μακάρι να ξαναβρεθεί ο Ηρακλής σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια τώρα ο οικονομικός παράγοντας παίζει ακόμα περισσότερο ρόλο από ό,τι έπαιζε τότε. Το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης προσπαθούν να διεκδικήσουν τέτοιες καταστάσεις, αλλά πιστεύω και ο Ηρακλής δεν θα αργήσει να ξαναμπεί στην ελίτ των ευρωπαϊκών προαθλημάτων.
0: Αναφέρατε και τον οικονομικό παράγοντα. Κώστας Χάιτογλου τότε, ένας παράγοντας που είχε αφήσει δικιά του παρακαταθήκη στον Ηρακλή. Πόσο σημαντικό ήταν να έχετε και τέτοιους ανθρώπους στον προεδρικό θόκο?
1: Ο κύριος Χαΐτογλου μαζί με τον κύριο Τζίκα και με τους συνεργάτες του ήταν η μεγάλη αγκαλιά του Ηρακλή τότε για τον μπασκετικό Ηρακλή. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι βάζαν το προσωπικό τους μεράκι, την προσωπική τους διάθεση και τα προσωπικά τους χρήματα στο να συντηρείται αυτό το όνειρο που λέγεται μπασκετικός Ηρακλής. Και μέσα σε αυτή τη μετάβαση που έλεγα πριν την αγωνιστική από τη δεύτερη στην τρίτη χρονιά έγινε και η διοικητική μετάβαση, που ο κύριος Χαΐτογλου με το σχήμα του αποφάσισε ότι δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει τις νέες απαιτήσεις και σε αγωνιστικό και σε οικονομικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και είχαμε τη διοίκηση του κυρίου Σαμολαδά για πολύ μικρό διάστημα, αλλά και τον κύριο Νικονόμου που είχαν έρθει από Αμερική,
0: ναι,
1: που έφεραν και τον Μακδάνιελ. Και εκεί είχαμε μια πολύ έτσι μεταβατική περίοδο που έπρεπε να προσαρμοστούμε όλοι μέσα και έξω από το γήπεδο. Αλλά πιστεύω ότι η χρονιά έκλεισε καλά, έκλεισε με επιτυχία, έκλεισε με έναν ακόμα τελικό κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό στο Final Four της Πάτρας. Θεωρώ ότι παρόλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και μέσα στα γήπεδα και με αλλαγές προπονητών, παικτών και διοίκησης, πιστεύω ότι η χρονιά έκλεισε θετικά.
0: Πώς βιώσατε και το Final Four της Πάτρας, γιατί ο Ηρακλής εκεί προκρίθηκε δραματικά με τον Κούβελα σαν μια δικαίωση.
1: Ακριβώς, ένα φόρο, ακριβώς,
0: αυτό που λέγαμε ακριβώς, πριν. Ο αθλητισμός έτσι είναι, μία τα πάνω, μία τα κάτω. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς, όπως λοιπόν είχαμε ένα λέμμα για τον Νίκο που για το χαμένη προσπάθεια στο κάρφωμα της Ευρώπης, θα πρέπει να το θυμηθούμε και το follow που έκανε, το putback που έκανε στο τελευταίο καλάθι, σε νεκρό χρόνο και μας έφερε την πρόκριση στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Και εκεί προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε μια πάρα πολύ πλήρη ομάδα όπως ήταν ο Παναθηναϊκός, με τεράστιες προσωπικότητες, τεράστιες μεταγραφές.
0: Wilkinson.
1: Ναι, ήταν η ομάδα που κατέκτησε, αν θυμάστε καλά, ακριβώς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και εκεί είχαμε μια στιβαρή παρουσία και εκεί είχαμε μια τρομερή υποστήριξη από τον κόσμο του Ηρακλή. Μια τρομερή κινητοποίηση και πιστεύω ότι όλοι απολαύσαμε ένα τελικό στον οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε και πολλές ευκαιρίες για να διεκδικήσουμε τον.
0: Αλλά
1: το
0: πάλι κυπέλο. Παρουσία δείχνει.
1: Η παρουσία ήταν θετική και ήταν σοβαρή ακριβώς. Σε 3 χρόνια, 2 τελικοί κυπέλου Ελλάδος ήταν πιστεύω ένα μεγάλο κατόρθωμα.
0: Αυτό που λέμε ότι 3 χρόνια τα οποία ο Ηρακλής δηλώνει την παρουσία. Δηλαδή το να παίζει τέτοια παιχνίδια, ακόμα και να μην τα κερδίσει, το να είσαι παρόν στο μεγάλο ραντεβού. Είναι μια δοκιμασία των εισαγωγικών που πρέπει να περάσει για να. Και κάποια στιγμή θα έρθει και, και η επιτυχία.
1: Ακριβώς. Αυτό που είχα πει και στην αρχή, ότι βγήκαμε από την αντιμετώπιση της συμπαθητικής και ακίνδυνης ομάδας και μπήκαμε στις ομάδες οι οποίες τις υπολογίζουν όλοι και τις φοβούνται όλοι. Κάπως έτσι βαδίζει και ο σημερινός Ηρακλής, με τη μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό, με μεγάλες νίκες που προηγήθηκαν. Με επίσης ένα σέρβο προπονητή με την ίδια λογική, με ένα old school σέρβο προπονητή, ο οποίος βάζει και αυτό στο λιθαράκι του, όπως είχε βάλει παλιά και οι παλιοί του οι συνάδελφοι, και πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα αρχίσει να μπει ξανά στο χάρτη και να είναι ανταγωνιστικός και επικίνδυνος για όλες τις ομάδες.
0: Ωραία, αφού μου κάνετε την πάσα, εγώ παίρνω τις πάσες και τις αξιοποιώ. Πώς βλέπετε την τωρινή κατάσταση?
1: Δεν την έκανα τυχαία αυτή την πάση, γιατί βλέπω πάρα πολλές ομοιότητες με την εποχή που ήμασταν εμείς και χαίρομαι γι' αυτό. Τι εννοώ? Ότι βλέπω μια πολύ σοβαρή διοίκηση όπως υπήρχε τότε.
0: Ηρακλειδής και αυτό σημαίνει.
1: Ακριβώς, με παιδιά παθιασμένα με τον Ηρακλή, που πρώτα είναι φίλαθλοι του Ηρακλή, οπαδοί του Ηρακλή και μετά διοίκηση του Ηρακλή. Που βάζουν πραγματικά χρήματα. Με πραγματικές και καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες, με έναν general manager ο οποίος ξέρει τη δουλειά και έχει βάλει τις σωστές βάσεις και καθοδηγεί την ομάδα από την άνοδο στην Α2 μέχρι και τη σημερινή πορεία και την αυριανή πορεία, ελπίζω στα σωστά βήματα, βήμα-βήμα να πηγαίνει μπροστά και να βελτιώνεται και να καθιερώνεται, και με έναν προπονητή ο οποίος είναι πραγματικά θυμίζει τους παλιούς Σέρβους προπονητές και στην πολύ σκληρή δουλειά και στη μεθοδολογία και στην πειθαρχία, που δεν το συναντάς εύκολα σήμερα σε συλλόγους της ίδιας έτσι ανταγωνιστικής δυνατότητας.
0: Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος η καριέρα του δείχνει αυτό, ότι πήγε ας πούμε στη Μίσνη και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχτισε την επιτυχία, δηλαδή και στον Ηρακλή μπορούσε ας πούμε, να, γιατί έκανε και μια καλή χρονιά. Μπορούσε να φύγει και όχι, λέει, θα κάτσω εδώ γιατί θέλω να χτίσω. Είναι αυτό που λέμε την νοοτροπία, να έχεις και λίγο τη φιλοσοφία ότι θέλω να χτίσω κάτι καλό. Γι' αυτό
1: σίγουρα,
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Σίγουρα το βιογραφικό του δείχνει, πέρα από την τεράστιο βιογραφικό που δούλεψε σε τεράστια σωματεία, και μην ξεχνάμε ότι είναι ο ενενεργία προπονητής της Εθνικής Ρωσίας, δείχνει ότι είναι πιστός στο έργο του, πιστός στη δουλειά του, δεν βιάζεται στο να κάνει το επόμενο βήμα. Και πιστεύω ότι αν παραμείνει ευχαριστημένος στο περιβάλλον που εργάζεται, δεν έχει κανένα λόγο για να ζητήσει να πάει κάπου αλλού.
0: Σαν τύπος πώς είναι? Βλέπουμε ότι δεν σηκώνει πολλά.
1: Είναι, σας λέω, είναι old school. Είναι old school. Είναι πραγματικά, μου θυμίζει πάρα πολύ τους προπονητές που είχα συναντήσει εγώ από αυτή τη σχολή. Πάρα πολύ αυστηρός, πάρα πολύ πειθαρχημένος ο ίδιος. Απαιτεί την πειθαρχία και την αγωνιστική πειθαρχία και την εξωαγωνιστική πειθαρχία από τους αθλητές του, και πιστεύω ότι τα έχει επιβάλει όλα και γι' αυτό η εικόνα του Ηρακλή είναι και θα γίνεται κάθε μέρα καλύτερη.
0: Δηλαδή δηλώνεται πολύ αισιόδοξος, πιστός στο πλάνο.
1: Πιστεύω ότι ο Ηρακλής είναι πολύ τυχερός που έχει ένα τέτοιο προπονητικό staff αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό με το διοικητικό staff. Πιστεύω ότι έχει την καλύτερη μαγιά για να πετύχει το έργο του. Σίγουρα δεν είναι εύκολο πλέον να προσελκύσει τόσο μεγάλης αξίας παίκτες, γιατί είναι όλοι πλέον πάρα πολύ ακριβή. Άρα λοιπόν και με τους παίκτες που έχει τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα να προσελκύσει, πιστεύω θα βγάλει το μέγιστο δυνατό.
0: και αναφέρεται και την προσωπικότητα του Γιώργου Πανταζόπουλου, κράτησα κάτι που είχε πει ο Γιάννος Ζάκος όταν κάναμε την τελευταία εκπομπή πέρυσι. Είναι σημαντικό ότι ο Πανταζόπουλος έχει μυρίσει και αποδυτήρα, γι' αυτό ξέρει να προσεγγίζει παίκτες.
1: Μην ξεχνάμε το ότι από πού έρχεται ο κ. Πανταζόπουλος. Έρχεται πέρα από αθλητής πετυχημένος, έρχεται από ένα σωματείο το οποίο το αναγέννησε από τις τάχτες του, όχι μόνο στην αντρική ομάδα αλλά και στις ακαδημίες. Δηλαδή το Περιστέρι, μην ξεχνάμε ότι πριν λίγα χρόνια αγωνιζόταν στις τοπικές κατηγορίες και ήταν αυτός ο οποίος το ανέλαβε διοικητικά και σαν general managers και το έφτασε στην Α1, να πρωταγωνιστεί στην Α1, να έχει τον Κώστος Πανούλου στην Α1, να φτάσει σε επιτυχίες τρομερές. Και όχι μόνο αυτό, ταυτόχρονα να δουλεύει και στο να αναπτύσσει τις ακαδημίες, και οι ακαδημίες από εκεί που ήταν ομάδες, μια ακαδημία χωρίς καθόλου παιδιά στο Περιστέρι, να διεκδικεί και να κατακτά παναλλήλια προαθλήματα και στους παιδες και στους εφήβους. Δεν είναι τυχαίο αυτό ότι επαναλαμβάνει αυτή την νοοτροπία και αυτή την λειτουργία και στο σωματείο του Ηρακλή. Εγώ χαίρομαι που μου εμπιστεύτηκε τη θέση του υπεύθυνου της ακαδημίας και προσπαθώ να το βγάλω ασπροπρόσωπο και να ξαναβάλω και εγώ το χάρτη στο χάρτη το μπασκετικό Ηρακλή και στις ακαδημίες.
0: Η προσέγγιση πώς έγινε να αναλάβετε την ακαδημία?
1: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε παίξει και αντίπαλοι σαν αθλητές. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια από το χώρο. Και έγινε μια πρόταση επειδή γνωρίζει ότι εγώ ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τις ακαδημίες και σαν προπονητής ακαδημιών, σαν ομοσπονδιακός προπονητής πάρα πολλά χρόνια, αλλά και σαν υπεύθυνος ακαδημιών τα τελευταία χρόνια, και στον ΠΑΟΚ έχω δουλέψει, και στον Άρη και στην Νέα Ανταεβός μου. Οπότε γνωρίζοντας το έργο μου, είδε στο πρόσωπό μου ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει στο να χτίσουμε και τις ακαδημίες.
0: Ωραία. Πάμε σε αυτό το κομμάτι λοιπόν. Από το 2024 είστε με την επάνω.
1: Από πέρσι.
0: Από πέρσι.
1: Ναι.
0: Με 2025. Σωστά. Είστε προπονητής υπεύθυνος των ακαδημιών του Ηρακλή. Ωραία, και ρωτάω εγώ, γιατί να φέρω με το παιδί μου στον Ηρακλή, να το πω λίγο πιο. Αναλύστε λίγο τη φιλοσοφία του προγράμματος του ακαδημίου.
1: Ναι, εγώ είχα την τύχη να επιλεχτώ από τον κύριο Πανταζόπουλο στις αρχές της περσινής χρονιάς. Αυτή είναι φέτος, ξεκινάει η δεύτερη μου χρονιά. Διαδεχτήκαμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται τα προηγούμενα χρόνια από τους ανθρώπους του Ηρακλή στο να στηρίξουν τις ακαδημίες και να κρατήσουν μέσα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε συνολικά το κομμάτι του μπάσκετ του Ηρακλή, να το κρατήσουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι από πέρσι η απόφαση της ΚΑΕ ήταν να πάρει υπό την αιγίδα της ακαδημίες. Άρα λοιπόν από πέρσι λειτουργούμε κάτω από την αιγίδα της ΚΑΕ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δίνει τα εχέγγυα σε όλα τα επίπεδα στο να μπορέσουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα και να μπορούμε να μεγαλώσουμε την ακαδημία όχι μόνο σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα. Έχουν γίνει όλες. Την πρώτη μας χρονιά ήταν να χτίσουμε τις σωστές υποδομές, να χτίσουμε τις σωστές βάσεις, βάζοντας λοιπόν ένα νέο τρόπο λειτουργίας, πιο σύγχρονο, πιο επαγγελματικό θα έλεγα. Αν και μιλάμε για μικρά παιδιά, ο τρόπος που λειτουργούμε είναι αμυγός επαγγελματικός και στηρίζεται στις ίδιες βάσεις που στηρίζεται και μια επαγγελματική ομάδα. Τι εννοώ? Ότι έχουμε χτίσει στα τμήματα που ξεκινάνε από 4 χρονών, από 4 έως 6, μέχρι το 18 χρονών που είναι 11 τμήματα, όλα λειτουργούν με δύο προπονητές μπάσκετ και ένα γυμναστή.
0: Ενιαίο οικοδόμημα.
1: Ακριβώς. Και έχουμε μια κάθετη επικοινωνία και κάθετη οργάνωση που φτάνει μέχρι και την αντρική ομάδα. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πρωτοποριακό. Θεωρώ ότι είναι ίσως μοναδικό στην Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι τα summer camps που έγιναν στα παιδιά δίδασκαν οι προπονητές, οι βοηθοί του κύριου Λούκιτς, οι προπονητές της αντρικής ομάδας.
0: Μίλησε και ο Λούκιτς.
1: Ακριβώς. Με παρουσία του κύριου Λούκιτς, και να σημειώσω εδώ ότι την Τρίτη και την Τετάρτη ο κότσο Λούκιτς έκανε προπόνηση ο ίδιος μαζί με τον γιο του, ναι, χθες και προχθές, στα παιδιά που είναι γεννημένα το 2016, 2015, 2014, παιδάκια που είναι 10, 11 και 12 χρονών. Κάθισε ο κότσο Λούκιτς, έκανε μια μισή ώρα προπόνηση μαζί με τον γιο του που έχει φέρει σαν συνεργάτη, και αυτό ήταν μια έμπρακτη απόδειξη ότι η κάθετη λειτουργία της ΚΑΕ από την αντρική ομάδα μέχρι και τα μωρά.
0: Δηλαδή η φιλοσοφία του Λούκιτς πάνω σε αυτό είναι άμεση σχέση, δηλαδή θέλει να παρακολουθεί και ο ίδιος το.
1: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές ώρες με τον coach τον Λούκες, έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις. Και ο οποίος ο coach Λούκες είναι διαθετημένος και το κάνει και στην πράξη να δίνει τις γραμμές λειτουργίας στο πώς θα πρέπει να προετοιμάζουν διαθλητές και, και στις μικρές ηλικίες, έτσι ώστε να καταφέρουμε να βγάλουμε αύριο τον επόμενο Διαμαντίδη, τον επόμενο Παπαδόπουλο, τον επόμενο παίκτη που θα πλαισιώσει την αντρική ομάδα και να είναι στο ίδιο τρόπο λειτουργίας και στην ίδια φιλοσοφία.
0: Και τώρα παίρνω την πάσα και ρωτάει εδώ ο φίλος, γιατί δεν βγαίνουν πλέον Έλληνες παίκτες, πώς μπορεί ο Ηρακλής να αποκτήσει το ρόλο που είχε κάποτε και να μεταδοθεί το ελληνικό μπάσκετ?
1: Εδώ θα πρέπει να εντοπίσουμε τις διαφορές με τις προηγούμενες δεκαετίες όπου ξεπήδησαν πάρα πολλοί παίκτες μέσα από τον Ηρακλή και από άλλες ομάδες. Τότε να θυμίσω ότι οι ξένοι παίκτες ήταν δύο στην ομάδα, οπότε, στην δωδεκάδα, οπότε ο χώρος που υπήρχε για τους Έλληνες παίκτες ήταν πολύ μεγαλύτερος. Τώρα με 6 ξένους που του χρόνου θα γίνουν 7 και μπορεί να γίνουν και 8, καταλαβαίνετε ότι το χωνί στενεύει πάρα πολύ. Δεν δίνονται πλέον οι ευκαιρίες, δεν είναι τόσες πολλές οι ευκαιρίες που έχουν οι Έλληνες παίκτες για να πιάσουν την ευκαιρία από τα μαλλιά που λέμε και να μπορέσουν να διεκδικήσουν σοβαρούς ρόλους μέσα στη δωδεκάδα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως ανεβαίνει και το challenge προς τους παίκτες, να πρέπει να δουλέψουν πιο σκληρά και να γίνουν ανταγωνιστικοί απέναντι σε περισσότερους Αμερικανούς παίκτες.
0: Ναι. Κάποιος λέει όμως ότι πολλοί επαναπάγονται οι Έλληνες παίκτες.
1: Είναι υποχρεωμένοι, αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα, το σκληρό επάγγελμα που λέγεται επαγγελματίας αθλητής, θα πρέπει να δουν ποιος είναι ο ανταγωνισμός τους και από τη στιγμή που ο ανταγωνισμός τους είναι να ανταγωνιστούν Αμερικάνους, πρέπει να γίνουν καλύτεροι από αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι το κίνητρο και ο τρόπος λειτουργίας που δίνει ο coach Λούκιτς ανοίγει την πόρτα για τους νέους αθλητές. Βρήκε χώρο ο Μωραΐτης, βρίσκουν χώρο και άλλοι παίκτες οι οποίοι δεν είχαν βρει χώρο μέχρι τότε.
0: Τρία νέα παιδιά είναι στην δεκάδα.
1: Ακριβώς. Έχει φέρει και νέους αθλητές και εγώ θεωρώ ότι θα τους δούμε να παίζουν έναν βασικό ρόλο στο φετινό ρόστερ της ομάδας.
0: Κρατάω οπότε την κάθετη λειτουργία του οικοδομήματος. Αυτό κρατάω σαν βασικό στοιχείο.
1: Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος για.
1: Αυτό που μας ενθαρρύνει πάρα πολύ είναι ότι δείχνει ότι ο κόσμος του, όχι μόνο ο κόσμος του Ηρακλή, αλλά γενικά ο κόσμος της πόλης αρχίζει να αγκαλιάζει πάρα πολύ αυτή την δουλειά. Πλησιάζουμε στο να είμαστε sold out σε όλα τα τμήματα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Αυτή τη στιγμή η δυνατότητα που μας δίνει η γηπεδική δυνατότητα που μας δίνει το Ιβανόφιο σε συνδυασμό με κάποιες προπονήσεις που γίνονται σε ένα άλλο γήπεδο στο Έρτομ, στη Θέρμη. Γιατί δεν χωράμε πλέον εδώ, δείχνει ότι θα ξεπεράσουμε τα 200 παιδιά με ένα χρόνο λειτουργίας.
0: Πολύ καλό.
1: Εδώ να σημειώσουμε ότι γίνεται και πλήρης ανακαίνιση του μικρού γηπέδου που βρίσκεται ανάμεσα στα αποδυτήρια μετά από 30 χρόνια και θα γίνει ένα καινούριο στολίδι εκεί μέσα. Όπως θα ανακαινήξει η μεγάλη σάλα, θα ανακαινιστεί και η μικρή και θα γίνει μια μικρογραφία της μεγάλης σάλας.
0: Ήταν και αυτό ο καιρός.
1: Ακριβώς, με καινούριο παρκέ, καινούριες μπασκέτες, ένα σύγχρονο μικρό προπονητήριο. Οπότε σιγά σιγά θα μεγαλώνουμε την Ακαδημία χρόνο με το χρόνο. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουμε να έχουμε και ένα δικό μας προπονητήριο, ένα μπαλόνι που είναι στο πρόγραμμα και στα πλάνα της ΚΑΕ, στο να μπορούν να βρουν και ένα σπίτι οι ακαδημίες δικό τους και να μπορούν να δουλεύουν απρόσκοπτα και να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο αυτή την παρέα.
0: Και να έχετε και εσείς περισσότερες δυνατότητες ώστε να κάνετε.
1: Ακριβώς. Πολύ καλύτερη δουλειά και με περισσότερες αγωνιστικές ώρες.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω και λίγο πιο γενικές ερωτήσεις. Εγώ, αν πάει το παιδί μου στο μπάσκετ, τι θα κερδίσει από το μπάσκετ? Και ας μην γίνει επαγγελματής, γιατί να το πάω στο μπάσκετ?
1: Εμείς αυτό που διδάσκουμε στα παιδιά δεν είναι μόνο να χτυπάνε την μπάλα και να την βάζουν στο καλάθι. Εμείς διδάσκουμε στα παιδιά όλη την κουλτούρα του αθλητισμού. Εμείς αυτό που το κέρδος μας, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά μέσα τόσα χρόνια που είμαστε στα γήπεδα, ότι από τους 100 παίκτες που αγωνίζονται στις ακαδημίες, ένας ή δύο θα γίνουν επαγγελματίες. Ναι. Άρα το μεγάλο μας στοίχημα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ο ένας ή οι δύο που θα γίνουν αύριο επαγγελματίες παίκτες. Είναι όλα αυτά τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό, να αντιληφθούν και να ζήσουν τις αξίες του αθλητισμού μέσα από ένα ομαδικό άθλημα όπως είναι το μπάσκετ.
0: Πειθαρχία, συνεργασία.
1: Ακριβώς. Να αντιληφθούν την αξία της νίκης αλλά και την αξία της ήττας, την αξία της προσπάθειας και να μην τα παρατάνε. Τον οργανωμένο τρόπο δουλειάς, να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και να αγαπάνε το σώμα τους, πώς να προσέχουν την υγεία τους, πόσο σωστά να τρέφονται σωστά, να κοιμούνται, να ξυπνάνε σωστά, να γυμνάζονται σωστά. σας είπα ότι έχουμε βάλει τις βάσεις και δίνουμε βάρος όχι μόνο στο κομμάτι του μπάσκετ, αλλά και στο κομμάτι της ενδυνάμωσης και της εγγύμνασης, χρησιμοποιώντας επαγγελματίες γυμναστές, οι οποίοι είναι κάτω από το πρίσμα του Δημήτρη του Δοξάκη, που είναι ο βασικός γυμναστής της εντρικής ομάδας. Οι υπόλοιποι δύο γυμναστές που έχουμε είναι κάτω από τις οδηγίες, άρα και εκεί έχουμε μια κάθετη λειτουργία σε σχέση με την εντρική ομάδα. Θεωρώ ότι δουλεύουμε σαν μια πρότυπη ακαδημία και είναι ευχής έργων να μας αγκαλιάσουν την προσπάθεια όλοι αυτοί, όχι κυρίως οι άνθρωποι και που είναι γύρω από τον Ηρακλή, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα δουν ότι αξίζει τον κόπο να εμπιστευθούν τα παιδιά τους σε εμάς.
0: Γιατί όπως μας είπατε, αυτή η κάθε λειτουργία ανοίγει και το δρόμο να εξελιχθούν καλύτερα τα νέα παιδιά και να έχουν και πιο μεγάλες προοπτικές.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γενικά στις μικρές ηλικίες παίζει ρόλο το αποτέλεσμα στο παιχνίδι ή κοιτάτε άλλα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα έρχεται όσο πιο σκληρά δουλεύεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν στις μικρές ηλικίες, υπάρχουν και οι φουρνιές, οι οποίες μπορεί να τύχει μια φουρνιά να είναι με ταλαντούχα παιδιά και να πας λίγο παρακάτω, και υπάρχουν φουρνιές οι οποίες να μην έχουν τόσο ψηλές δυνατότητες και να μπορέσει να φτάσει στο δικό του ταβάνι. Φέτος εμπιστεύτηκαν το πρόγραμμά μας και παιδιά ψηλότερο επίπεδου. Οι δύο μεταγραφές που κάναμε ήταν από παιδιά που ήταν βασικοί αθλητές στην Εθνική Παμπέδων.
0: Ναι.
1: Και ο Μπαλοδήμος και ο Μάτζιαρης μαζί με τον Μπρασά είναι οι παίκτες οι οποίοι είναι γνωσμένες αξίες ηλικιακά, που σημαίνει ότι αρχίζουν να εμπιστεύονται το πρόγραμμά μας και παιδιά από το ψηλότερο
0: αυτό
1: επίπεδο.
0: Αυτό που θέλουμε.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορούμε και να εξελιχθούμε. Ωραία. Εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, γιατί μας δίνετε να καταλάβουμε τη φιλοσοφία και τους στόχους, όπως αυτό θέλαμε να περάσουμε σήμερα. Γενικά, όταν κοιτάς έναν παίκτη, συγγνώμη και για τον ελληνικό, έτσι. Όταν κοιτάς έναν παίκτη, τι ψάχνεις να βρεις σαν μικρό παίκτη, πώς καταλαβαίνεις ότι αυτός έχει προοπτική, σαν coach, σε ρωτάω τώρα.
1: Πώς εντοπίζουμε το ταλέντο, με λίγα
0: λόγια. Ναι, αυτό.
1: Το ταλέντο είναι κάτι έμφυτο αργικά. Και τα παιδιά τα οποία τα καταφέρνουν καλύτερα από κάποια άλλα ή έχουν την έμφυτη παρουσία στο να διακρίνονται μέσα σε ένα γήπεδο, στις μικρές ηλικίες αυτός που είναι καλός στο μπάσκετ είναι καλός και στο ποδόσφαιρο, είναι καλός και στο βόλεϊ. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία έχουν αθλητικά χαρακτηριστικά τα οποία τους βοηθάνε να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους, είναι κάτι που βγαίνει φυσικά, βγαίνει από μόνο του. Μπορεί να το διακρίνει και κάποιος ο οποίος δεν έχει και προπονητική εμπειρία. Αυτό όμως είναι και η μεγάλη παγίδα για τα περισσότερα παιδιά. Δηλαδή, αν λέμε εμείς και θυμίζουμε και τονίζουμε σε όλους τους αθλητές ότι αν πετύχεις κάτι θα το πετύχεις με τη σκληρή δουλειά και ότι τίποτα δεν. Ακριβώς. Έλεγε ο Λούκιτς λοιπόν στα παιδιά που μιλούσε χθες ότι αν όλοι οι αθλητές χρειάζονται πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να πετύχουν, αυτοί που είναι ταλέντα χρειάζονται ακόμα πιο σκληρή δουλειά. Γιατί κινδυνεύουν να επαναπαυθούν στο ταλέντο τους και να δουλεύουν λιγότερο και εκεί.
0: Και να χαραμιστούν.
1: Ακριβώς. Και εκεί είναι που την πατάνε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα αθλητών που ήταν ταλέντα και μεταξύ μας συζητούσαμε ότι θα φτάσουν σε τρομερά μεγάλο επίπεδο, αλλά δεν δούλεψαν αρκετά και έμειναν εκεί. Και αντίθετα, παίκτες οι οποίοι δεν ήταν στο χάρτη και με
0: τη σκληρή δουλειά.
1: Με πάρα πολύ σκληρή δουλειά κατάφεραν να κερδίσουν πράγματα τα οποία ίσως και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να φανταστούν.
0: Τώρα, δεν έχω μια ερώτηση για τη φετινή ομάδα. Είπαμε ότι είστε αισιόδοξος. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για κάποιες μεταγραφές, κάποιο παίχτη.
1: Σίγουρα η προσπάθεια που γίνεται για το έμψυχο δυναμικό προσανατολίζεται στο να είναι μια ομάδα η οποία να είναι συμπαγής. Δηλαδή ο κότσο Λούκιτς, αυτό που απαιτεί από τους αθλητές του είναι να παίζουν όλοι άμυνα.
0: Ναι.
1: Να συμμετέχουν.
0: Όπως μας λέγατε και οι Ιουγκοσλαβικοί σχόλοι.
1: Ακριβώς. Να είναι μια ομάδα η οποία όποιος και να μπαίνει, όποιος και να βγαίνει, η δυναμικότητα να κρατιέται σε ψηλό επίπεδο. Να παλεύουν στην άμυνα, να είναι πολύ σκληροί αμυντικά και να έχουν ένα πλουλαρισμό στην επίθεση χωρίς να περιμένουμε από κάποιο παίκτη να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πιστεύω ότι τα δείγματα που έχουν δείξει στα πρώτα φιλικά παιχνίδια μαρτυρούν κάτι τέτοιο. Σίγουρα η χρονιά είναι μεγάλη, σίγουρα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα είναι πολύ πιο δυνατά και πιο απαιτητικά αυτή τη χρονιά. Και ελπίζω να λείπουν οι τραυματισμοί.
0: Υγεία να επικεντρωθούμε πάνω απ' όλα αυτά.
1: Ακριβώς, και να μπορεί η ομάδα να μπορεί να δουλεύει καθημερινά και να γίνεται μέρα με τη μέρα καλύτερη.
0: Ωραία. Οπότε κρατάω και αυτά από τα στοιχεία που μας λέτε. Γενικά, ήθελα έτσι να κάνω και μια ερώτηση πιο. Αν σας ρωτήσω σε 10 χρόνια από σήμερα, και ότι τι θέλετε να μπορείτε να πείτε σε 10 χρόνια από σήμερα ότι αφήσατε στο Ηράκλειο Next Gen.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι συνδεμένος με την ομάδα του Ηρακλή με πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις σαν αθλητής, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, όλοι εμείς που περνάμε επαγγελματικά από τον αθλητισμό έχουμε περάσει από πάρα πολλές ομάδες.
0: Ναι.
1: Έχουμε σε όλες προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται, αλλά είναι και μερικές ομάδες που αφήνουν ένα διαφορετικό στίγμα. Αυτό λοιπόν το στίγμα που άφησε σε μένα προσωπικά αυτή η τριετία στον Ηρακλή, με όλες τις επιτυχίες και με όλη τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο και πήραμε και εισπράξαμε και εμείς από τις επιτυχίες, θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός και πολύ ευλογημένος που κατάφερα να γίνω και προπονητής στον Ηρακλή και υπεύθυνος των ακαδημιών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν το κάνω με μεγαλύτερη διάθεση, με μεγαλύτερη μεράκι, και πραγματικά μου δίνει το κουράγιο για να προσπαθήσω και να φέρω τον Ηρακλή εκεί που θα έπρεπε, όπως δουλεύει ταυτόχρονα η αντρική ομάδα, να δουλεύουν και οι ακαδημίες. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε μια μέρα, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε μια χρονιά, το ξέρω πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι ακριβώς. Είναι μια διαδικασία που ήδη δείχνει τα σημάδια της, ήδη από την περσινή χρονιά, η φετινή χρονιά είναι θεαματικά, οι συμμετοχές είναι θεαματικά πιο πολλές.
0: Είστε δηλαδή πολύ ευχαριστημένος.
1: Είμαι πολύ ευχαριστημένος, και το έψυχο δυναμικό φέραμε νέους προπονητές με πολύ μεγάλη εμπειρία αλλά και πολύ μεγάλη διάθεση, και πιστεύω ότι δεν θα αργήσουμε να δείξουμε ότι και στις ακαδημίες του Ηρακλή τα αποτελέσματα θα έρθουν, και θα έρθουν πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουν κάποιοι.
0: Απλά μας θέλετε υπομονή.
1: Θέλει υπομονή, θέλει υπομονή από όλους. Θέλει σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή.
0: Ωραία, είναι τα τρία στοιχεία νομίζω που πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι άμεσα και συνθεφασμένα και για την αντρική ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι του Ηρακλή θα είναι περήφανοι και για την αντρική ομάδα αλλά και για τις ακαδημίες.
0: Απαντήσατε και το αν αλλάζει η οπτική που βλέπετε το σύλλογο όταν περνάτε στις ακαδημίες. Μας είπατε ότι το να είσαι συνδεδεμένος μια ομάδα, να έχεις πέρασει τις ωραίες στιγμές, σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Γενικά η απόψη για να ασχοληθείτε με τις ακαδημίες ήταν συνειδητή? Όταν σταμάτησε το μπάσκετ, τι σκεφτόσαστε?
1: Καλή ερώτηση αυτή. Ναι, σίγουρα όπως σας είπα νωρίτερα, συζήτησή μας ήταν αφορμή, ζώντας με μεγάλους προπονητές που έχουν τρομερή φιλοσοφία, επηρεάστηκα πάρα πολύ, αλλά ακολούθησα ουσιαστικά τα βήματά μου που είχα ως αθλητής. Εγώ ως αθλητής ήμουν μέλος των μικρών εθνικών ομάδων. Σαν στην Εθνική Παίδων ήμασταν η πρώτη ομάδα που κατακτήσαμε το Χρυσό Πανευρωπαϊκό το 1989 στην Κουέντζα της Ισπανίας. Είχα συμμετοχές σαν
0: φουρνιά τότε, ποιοι ήταν?
1: Με τον Νίκο Οικονόμου τότε,
0: ναι.
1: Σαν πρωταγωνιστή. Και μετά με την Εθνική Εφήβων, με την Εθνική Ελπίδων που πήγαμε στο Παγκόσμιο. Και λοιπόν μέσα από τη διαδικασία των εθνικών ομάδων μετά έγινα ομοσπονδιακός προπονητής, και ό,τι είχα ζήσει σαν αθλητής μπορούσα, ήταν πολύ πιο εξοικειωμένο στο να δουλέψω πλέον σαν ομοσπονδιακός προπονητής στις εθνικές ομάδες. Υπηρέτησα σε αυτό το πόστο πάνω από μια δεκαετία, στο να είμαι πρώτος προπονητής στις εθνικές ομάδες των Άντερ 15 και σαν βοηθός στις Άντερ 16 και Άντερ 18. Με το χρυσό μετάλλιο που κατακτήσαμε το 2018 με την Εθνική Παμπέδων, που κερδίσαμε με 45 πόντους διαφορά την Ιταλία και 20 πόντους στην Ισπανία, με το Λευτέρη το Ματζούκα στη σύνθεση,
0: αυτό
1: με τον Κολοβέρο, με τον Νικολαίδη, με παιδιά τα οποία σήμερα πρωταγωνιστούν στην Α1. Επίσης και το χρυσό μετάλλιο πήραμε με την Εθνική Παίδων που ανεβήκαμε από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία, με τους γεννημένους 2001, που τότε η μισή ομάδα ήταν ομάδα του Ηρακλή.
0: Ορίστε, η μισή ομάδα.
1: Τότε, με την Εθνική Παίδων, τότε σχεδόν η μισή ομάδα αγωνιζόταν στον Ηρακλή. Και ο Κωστίκας και ο Φίλιος. Ναι, και ήταν μια φουρνιά που ήταν πάρα πολύ δυνατή στην παιδική ομάδα του Ηρακλή. Αυτό λοιπόν με έκανε να ασχοληθώ πάρα πολύ με το αναπτυξιακό κομμάτι. Στην αρχή, με το ψηλό επίπεδο των εθνικών ομάδων. Έπειτα δούλεψα και σε συλλόγους και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, και σαν προπονητής και σαν υπεύθυνος της Ακαδημίας, και στον Νέα Ανταεβόσμιο για 3 χρόνια, και τώρα στον Ηρακλή συνεχίζω το ίδιο έργο.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει βέβαια και σαν βοηθός προπονητής στην Α1 το 2006 με τον Μακεδονικό, με τον Κότς Φλεβαράκη, και το 2019-20 με τον Κότς Καμπερίδη στο στάφ της εντρικής ομάδας του Άρη.
0: Οπότε κρατάω ότι ουσιαστικά ήταν αυτό που οι εμπειρίες σας παίκτες έκαναν να γίνετε προπονητής στις μικρές εθνικές ομάδες. Είπαμε για τη φιλοσοφία του προγράμματος των ακαδημιών, ότι δηλώνεται αισιόδοξη, ότι χρόνο με το χρόνο πάμε καλύτερα, ότι το κάθε οικοδόμημα είναι το κλειδί. Δηλώνεται αισιόδοξη για την ακαδημιακή, για τη φετινή ομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια άλλη ερώτηση από τον κόσμο εδώ να συμπληρώσουμε. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Αναλύσαμε πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα. Θυμηθήκαμε αυτό που είπα στην αρχή, θυμηθούμε το παρελθόν, θα πούμε για το παρόν, θα πούμε και για το μέλλον. Νομίζω, δεν ξέρω πώς θέλετε. Βασικά, ήθελα να κάνω και μια ερώτηση, τώρα θα βαρύνω λίγο το κλίμα, αλλά πρέπει να το κάνω γιατί οφείλω να το κάνω. Πώς σχολιάζετε αυτή την απώλεια που συγκλώνησε το ελληνικό μπάσκετ προ λίγων ημερών, ότι χάσαμε τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν προπονητή αξιόλογο, ο οποίος πέρασε κάποιες θέσεις.

0: και σαν προπονητής. Αγαπάνε πάρα πολύ αυτό το σύλλογο, το έχουν αποδείξει έμπρακτα. Και δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Αλλά έχει αφήσει πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και θα θυμόμαστε και θα ακολουθήσουμε και εμείς τα δικά του βήματα στα γήπεδα και να είμαστε και να μιμηθούμε τουλάχιστον όχι μόνο την αγωνιστική του συμπεριφορά, αλλά και την συμπεριφορά του σαν προσωπικότητα.
1: Γιατί το σημαντικό είναι αυτό, να έχεις μια προσωπικότητα, έναν τρόπο σχέδιο για να μπορείς και να το μεταδώσεις και στον αθλητή. Να μιλήσουμε και λίγο προπονητικά.
0: Ακριβώς.
1: Και τα έχει αυτά ο coach Μαρκόπουλος. Λοιπόν, να ευχηθούμε και εμείς από εδώ, από αυτό το βήμα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Έγινε φτωχότερος κατά πολύ ο κόσμος του μπάσκετ με αυτή την απώλεια. Λοιπόν, πώς θέλετε να κλείσουμε αφού το αφιέρωμα αυτή την τριετία? Είπαμε, όπως προανέφερα, είπαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Το κλείσιμο σε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστες οι αναμνήσεις, το να γυρίζουμε πίσω στα αθλητικά μας χρόνια και να το συνδέσουμε με το σήμερα. Το σήμερα κοιτάμε μπροστά και κοιτάμε πάρα πολύ αισιόδοξα όσον αφορά τις Ακαδημίες του Ηρακλή. Θέλουμε να ξέρουν όλοι ότι θέλουμε η οικογένεια του Ηρακλή να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και να ξέρουν όλοι ότι λειτουργούμε ήδη σαν οικογένεια μέσα στην ομάδα, μέσα στο σύλλογο, μέσα στην ΚΑΕ, και ότι λειτουργούμε σαν οικογένεια πιστεύω μεταφέρεται και στους αθλητές και στους γονείς που μας εμπιστεύονται, και πιστεύω ότι αυτή η οικογένεια κάθε μέρα θα μεγαλώνει.
1: Οπότε αυτό κρατάω κι εγώ. Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη οικογένεια που συνεχίζει να μεγαλώνει και μέσα από το μπάσκετ και μέσα από όλο το σύλλογο. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα με τον coach Αστερία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα εδώ στο Ήταρο. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνετε μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα. Ευχαριστώ και τον Γιώργο που ήταν στην ηχοληψία και βοήθησε για την πραγματοποίηση της εκπομπής. Μέχρι την επόμενη φορά. Έχουμε κάτι, Γιώργο? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Okay. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό βράδυ, χίλια χρόνια Ηρακλής. Να πούμε ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα μπάσκετ την Κυριακή, 5:30 ώρα Ηρακλής Ολυμπιακός. Ραντεβού στο Ιβανόφι από νωρίς. Καλό βράδυ σε όλους.

Μετά τα χιλιάδε νησίσια, τα ζωολογήσει και καρπίνε. Και έρωτε που χάθηκαν σε προκειτάδι να εκφράσουν αισθήσεων και μίση. Τσουκλήθρε από λάσπη, χωρούσα φόρμη του σε καταιγίδε βροχή.

πολύ.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.